0: έχει συνευχές. Θα έχω τα κλαρίνα τώρα. Ας ανέβει ο δήμαρχος να πει δύο λόγια ο δήμαρχος.
1: Όπως θα πει και η Αθηνά, η πρόεδρος του συλλόγου. Και μην ξεχνάτε τη Λαχιοφόρο Αγορά, το πολιτιστικό σύλλογο.
2: Αυτό είναι ο Θάνος.
1: Την οποία πρέπει να ενισχύσουμε όλοι.
3: Κληρώνεται ένα καλάθι με ψάρια και ξιστά. Σκέφτομαι γιατί δεν έχω κοπέλα. Μήπως φταίει το ότι ρε παιδί μου το παραψηρίζουμε με τον βγαίνω, παραβγαίνω, ξαναβγαίνω. Ξέρετε τι κάνει η κοινότητα των γκέι. Κάνουν κατευθείαν το σεξ για να ξέρουν. Είχε έρθει εδώ στο ρυθμό η Έλενα Παπαρίζου.
2: Okay.
3: Και μου έλεγε ότι στη Σουηδία η φάση είναι αυτή. Άπαξ και βγω και περάσω καλά.
2: Γιατί όχι.
3: Μετά το κύριο έρχεται το γλυκό. Άμα θέλω, πάω και κάνω και τον έρωτα.
4: Δεν πρέπει και να χτιστεί λίγο.
2: Η ερωτική επαφή.
4: Ο έρωτα και ο πόθο δεν έρχεται και με τη μία.
3: Εμένα με τη μία μου έρχεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, μου έρχεται.
4: Σουηδία γίναμε.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ό,τι Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
7: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
4: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
1: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην ακούσετε χάλια, είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
4: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
14: Ρυθμός 949, τα σπάει.
15: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
16: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
17: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
18: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
19: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
20: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
10: Ρυθμός 949. Μόνο

0: Ορισμένος επισκέπτης ξαναχτυπά. Τρίτο στοιχείο.
1: Τι άλλο παίζει τώρα εδώ πέρα περίεργο, ένα σκηνικό τώρα. Για τον απρόσμενο επισκέπτη είναι αυτό, ε. Και έχω το τρίτο το στοιχείο. Κάτσε να δω τι γίνεται. Είναι ζωντανό. Είναι ένας γέροντας. Ο Ποσειδώνας είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο στοιχείο είχα άγαλμα ελευθερίας. Δεύτερο είχα μια πέτρα. Δεν θυμάμαι, του Ρωμιού ήταν η πέτρα. Και τον Ποσειδώνα. Αν μας ακούει η κυρία Νικολούλη, να βοηθήσει παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
2: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
5: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
9: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
8: Πες μου τον αγάπη μου και...
10: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
5: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Θεσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά. Με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα, Euroleague, Eurocup, ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up, συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας, οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ, NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα, παρουσίαση, National League 1, All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα, κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
16: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
19: Γκολ?
10: στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
10: Ποιο μάτς?
11: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
21: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
22: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στη Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
23: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
24: Απλά ο καλύτερος.
25: Ο Ρυθμός τα σπάει.
24: Ο Ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
26: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
27: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
28: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
29: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
30: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
31: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες.
13: όρου και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο Allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
17: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
20: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
21: Αυτά λες μόνο, Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
22: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
21: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
22: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
21: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
23: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
21: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
24: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
21: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
25: Ο καπετάνιος.
26: Τι με αυτό να είναι τώρα, τι έπαθες με
27: τους... Ναι, ο Γκάνες, ναι, θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τη μαγειρική θα κάνω.
25: Βασίλης Φορτούνης. Ολοστρόμος.
21: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα Μούτσο που δεν έχει ρο?
25: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
28: Αθηνά Αφαλίδου. Ηλοστρόμος. Πρωινά ναυάγια.
29: Στο ρυθμό 949.
30: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
21: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
31: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
32: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
21: Παιδάκι μου, λίγο ακόμη. Κάτσε να χαμηλώσω εδώ πέρα, γιατί δεν μπορώ ούτε εγώ τη φωνή μου τόσο δυνατά στα αυτιά μου.
30: Χαμηλώνεις και το δικό μου λίγο.
21: Κάτσε ρε εσύ, Αθηνά. Αθηνά Αφαλίδου, παιδιά. Ωραία. Περίμενα, σου πει.
30: Γιατί σε ακούω. Λίγο δυνάμωσε το λίγο. Εδώ είμαστε.
21: Εδώ είμαστε.
30: Ναι, ωραία.
21: Τα άμαθα.
31: Είστε εντάξει.
21: Είμαστε του πάνω.
31: Μπράβο, παιδιά.
21: Καλημέρα σας. Αυτός που είναι ψύχρεμος και μας βάζει στη σειρά για να ξεκινήσουμε όμορφα είναι ο Βασίλης ο Φορτούνης, παιδιά. Χειροκρότημα, παρακαλώ.
30: Σας ευχαριστώ.
21: Σας ευχαριστώ. Που καλημερίζει τον Βασίλη. Και μόλις συνειδητοποιήσω ότι τα ακουστικά της είναι τούμπανο, είναι η Αθηνά Αφαλίδου.
31: Μπράβο, καλημέρα.
21: Το κόσμημα, ο ακρογωνιαίος λίθος, ο στυλοβάτης αυτής εδώ της εκπομπής, χωρίς αυτό δεν θα γινόταν τίποτα, είναι ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
30: Και ο κάπτεν, η σχεδία μας, ο άνθρωπος που κρατάει το τιμόνι δυνατά και δεν τα αφήνει με τίποτα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
21: Φτάνει όμως να επιπλέουμε, ξεκινάμε να βυθιζόμαστε. Αυτά είναι τα κατακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου. Θέλουμε όπως έχετε ξυπνήσει να έρθετε, όπως νιώθετε. Δυσπεψία, βαριστομαχιά, προβληματισμός, άγχος, πόνος, ζόρι. Δεν έχετε όρεξη, έχετε πάρα πολύ. Είστε ερωτευμένοι, είστε καψούριδες. Όπως έχετε, είστε ενθουσιασμένοι, όπως έχετε ξυπνήσει, έρχεστε. Δεν ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, δεν νιώθουμε άβολα για τη διάθεση με την οποία έχουμε ξυπνήσει. Γι' αυτό είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Ελάτε μέσα από το 6937-949-949 στο Viber και ξεκινάμε να βυθιζόμαστε και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Σήμερα λοιπόν είναι 17 του μηνός, γιορτάζει Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Χρόνια πολλά. Σοπα,
30: χρόνια πολλά, βεβαίως.
0: Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή.
30: Είναι η Αγία Σοφία, η οποία έχει τρεις κόρες: την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα.
0: Μπράβο.
21: Εντάξει, είναι πολιούχος του Ταύρου, μου είπε τώρα εδώ η Αθηνά.
30: Έχουμε πανηγύρι, είχαμε και χθες, έχουμε και σήμερα που θα γίνει η περιφορά της εικόνας. Ψώνισα.
21: Βρακιά πήρες και κάλτσες.
30: Βρακιά δεν πήρα.
21: Γιατί ρε, εσύ,
30: δεν πήρα, έχω πάρει τα.
21: Εντάξει, ναι, είσαι καλυμμένη από βρακιά.
30: Καλυμμένη, είμαι φουλ βρακί. Πήρα όμως πολύ ωραία πράγματα. Πήρα κοσμηματάκια από μία φίλη μου εκεί, τη Μαρία.
0: Το είδαμε. Πολύ ωραία.
30: Πήρα αυτό εδώ το σκουίσι που μας έχει προκαλέσει εθισμό, Φορτούνη.
21: Το ζουπά. Κοίταξε να δει, υπάρχουν διάφοροι λόγοι να έχουμε νεύρα. Να ξέρετε, τα νέα της ημέρας είναι τα εξής.
0: Ναι.
21: Έχει. Το που με κοιτάει η Αθηνά, με κοιτάει με άγχος.
30: Με απορία.
21: Πρόσεξτε, με αγωνία. Λοιπόν, τοποθέτησε η Τουρκία απέναντι από τη Σάμο μία ταξιαρχία καταδρομέων.
0: Το
21: αφήνω αυτό εδώ. Κατά τα άλλα, πάει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν εχθές και λέει: ψήνεστε να κάνουμε μία εμπορική σύνδεση με τον Καναδά, να είναι τύπου άλλη μία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 28η. Πετάει το Βερολίνο, λέει: όχι, εμείς δεν ψινόμαστε καθόλου. Γιατί λέτε τέτοια πράγματα χωρίς να μας ρωτήσετε? Αλλά υπάρχει αυτό. Φυσικά ξέρετε και ποιος άλλος αντέδρασε.
30: Ποιος?
21: Ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δονάλντιος Τραμπιος, ο οποίος είπε ότι έτσι και γίνει αυτό, θα κόψω κάθε εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σας ταράξω στους δασμούς.
0: Ξανά.
21: Ναι, κι άλλο. Κι άλλο.
30: Κι άλλοι δασμοί, πού θα φτάσουμε.
0: Και όσον αφορά την ακρίβεια κάτω στην Αραβία.
21: Η ακρίβεια κάτω στην Αραβία συνεχίζεται, γιατί συνεχίζεται η επίθεση των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Να σας θυμίσω ότι έχουμε στείλει και εμείς Πάτριοτ να βοηθήσουμε εκεί. Οπότε αν οι Χούθη τα βάλουν με τους Σαουδάραβες, μπορεί να χτυπήσουν και εμάς ή εμείς να βοηθήσουμε τους Σαουδάραβες χτυπώντας τους.
0: Και να εμπλακούμε.
21: Έτσι,
30: να
21: έχουμε.
30: Να σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Πώς μας πετσοκόψατε έτσι 7 η ώρα το πρωί?
21: Έχουν βαράμε, παιδιά. έχουμε και την δημοσκόπηση της Πάλσης για τον Sky. 30,5 Νέα Δημοκρατία, 17 ο Τσίπρας.
0: Το Ελλάς,
21: ναι. 12 η Πασοκάρα, 8,5 η ελληνική λύση του Βελόπουλου, 7 το Κουκουέ, 5,5 η πλεύση ελευθερίας και τα λοιπά. 5,5 και τα λοιπά.
0: Ναι, χάσαμε.
21: Αυτά. Και το άλλο το νέο, να πούμε καλημέρα στους ταρίφες μας. Αυτά είναι ένα μικρό, έφτιαξα ένα μικρό κόμπο. Το έκανα πρόβα στα αμάξι. Βρήκα τι να κάνω στα αμάξι 50 λεπτά.
0: Οι οποίοι θα παίρνουν παραπάνω λεφτά τώρα για να πάνε στο αεροδρόμιο.
21: 10 ευρώ παραπάνω. Ορίστε. 40 ευρώ είναι τώρα για να σε πάει από το αεροδρόμιο στο κέντρο ή από το κέντρο στο αεροδρόμιο, και θα παίρνει 50. Αν είναι διπλή ταρίφα, δηλαδή μετά τις 12 το βράδυ, 55, 15 ευρώ. Αντίστοιχες χρεώσεις, συγγνώμη, και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δεν αυξάνεται το κόμιστρο.

0: καραντίνα, μετά την καραντίνα, με τα καύσιμα, με τα ζόρια του.
1: Μαζί του αυτό.
0: Με όλη αυτή τη φάση, με τι άδειε που τι πήραν τα μονοπόλια. Υπάρχουν εταιρείε που πήραν όλα τα ταξί και του έχουν υπαλλήλου του ανθρώπου. Σωστά το ένα στο τον άλλο,
1: Βασίλη. Να πω όμω για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην το πω.
0: Να το πει, ναι.
2: Πες και για την ακρίβεια.
0: Να με δανείσει 20 ευρώ. Έξτρα.
1: Άλλο άκουσα.
0: Θα δώσω.
2: Αχ, θα πάω σε αεροδρόμιο.
0: Καλημέρα. Θε να με δανείσει. Καλημέρα. Θε να με δανείσει τώρα. Σου ήρθε την τρέλα σου πάνω να με δανείσει. Θα
1: δανείσω.
0: Έλα, δανείσαι με. Αντρίκια ελληνικά. Έλληνα να δανείζει, Έλληνα μωρέ.

0: Νότης Φαγιανάκης, δώσε ένα τέλος. Πολύ καλημέρα σας από τα πρωινά ναυάγια. Έχουμε μηνύματα. Αλέξανδρε, μου είπες εδώ πέρα κάποιος σε μας έστειλε. Ο Μάρκος. Έλα να ακούσουμε και τον Μάρκο τώρα να προλάβουμε.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πάντα αισιόδοξο σας βλέπω. Πάντα έτσι, έτσι, ωραία πράγματα.
2: Γεια σου, ρε Μάρκο.
0: Για σένα, λέει.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα ναυάγια. Παιδιά, εμείς βυθιζόμαστε, πάμε προς τον πάτο. Δεν υπάρχουν τώρα. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Και αφήστε τους άλλους να παλεύουν ποιος θα επιπλέψει καλύτερα και τα λοιπά. Θα φτάσει στο μόλο. Εμείς δεν θέλουμε μόλο. Εμείς πάμε προς τον πάτο. Αθηνά Βαλίδου, λοιπόν, και Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος είναι εδώ και όλοι εσείς. Μέσα από το 6937-949-949 ήρθε η ώρα για τα Mayday News. Mayday News. Πρωινά ναυάγια, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News. Το στο νέο το πιο γρήγορο γκολ. Στο νέο πρωινό με τη Σύση Χριστίδου και την παρέα της, ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του καναλιού, όλοι το γνώριζαν, το γνωρίζαμε, οπότε το δελτίο τύπου ήταν μάλλον για να το πούν στον ίδιο τον Ανδρέα.
3: Τι σχέση έχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Φέρεται να διαμαρτύρεται ο Πασιλκέ, Πανελλήνιος Σύλλογος Κομπογιαννητών Ελλάδος. Ο έλεγχος και η δικαιοδοσία στα μέλη μας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο δική μας αρμοδιότητα.
0: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και η νυχτερινή φωταγώγηση του ελικοδρομίου στις φυλακές Δομοκού, καθώς και η φωτεινή επιγραφή νέων «Καλώς μας ήρθες πίσω, Αλκέτ». 24 ώρες πλέον η δυνατότητα επιστροφής του 48χρονου Βαρυπινίτη.
2: Και άλλοι ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί ετήθηκαν συμμετοχή στη νέα εκπομπή του Γιώργου Λάγιου μετά το περιστατικό της αστρολόγου με τον Νίνο, κατά κόσμον Στέφανο Ξυπολιτά. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Τα τελευταία της εβδομάδας αύριο, προλάβετε. Δεν ξέρω, δεν το έχετε δει, παραδεχτείτε το.
3: Δεν το είδαμε, δεν το είδα, αλλά μας ενημέρωσε.
2: Ενημέρωσα λοιπόν τους συναδέλφοι και σας το λέω και εσάς, αγαπημένο μου ναυάγια, ότι έχει γίνει ένας χαμός στα social media, τουλάχιστον τα δικά μου. Δεν ξέρω, μπορεί εγώ. Ξέρεις, αν πατήσεις ένα φαβ σε μία
0: ειδήσια.
2: Μετά ο αλγόριθμος σου βγάζει το ίδιο. Οπότε μπορεί να την πάτησα και έτσι. Είναι αυτή η πολύ ωραία εκπομπούλα που κάνει στο flash.gr ο Γιώργος Λάγιος. Ο Γιώργος Λάγιος που είναι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που έτσι καταπιάνεται λίγο με τα σεξουαλικά, λίγο με τα. Ναι. Δικά.
3: Πολύ με τα σεξουαλικά.
0: Είδα ένα ωραίο βίντεο που έφτιαξε το Λούμπεν. Μέχρι εκεί περιορίζει τη γνώση.
2: Αυτό είναι.
0: Μπράβο.
2: Αυτό είναι. Α. Λοιπόν, του αρέσκεται, ρε παιδί μου, στο να μιλάει λίγο προκλητικά. Λέω, εγώ θεωρώ ότι πολλά από αυτά που λέει δεν τα πιστεύει πολύ. Τα λέει περισσότερο για να γίνει να τσιμπήσει κουβέντα.
3: Μα εκείνο δεν λέει τίποτα. Από του άλλου περιμένει να πει.
2: Τώρα α πούμε χτε. Είχε το ζευγάρι, ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι την κοπέλα. Ήταν ο Άρης Οηλέδης και η σύντροφός του, σύζυγός του, μέλουσα σύζυγός του. Και τους ρωτούσε πράγματα που είναι τελείως
0: προσωπικά,
2: τελείως προσωπικότατα. Δηλαδή πόσο κάνουν σεξ, αν έχει αλλάξει το σεξ, τι σκέφτονται όταν κάνουν σεξ.
0: Αν βλέπουν μαζί ερωτικές ταινίες.
2: Ναι, αυτό είναι και το πιο light,
0: το πιο light.
3: Μετά, σύντροφο,
2: ακούστε εδώ. Τώρα θα και εγώ, επειδή είμαστε και στο ραδιόφωνο, δεν είμαστε σε προσωπική κουβέντα, μην πέσουμε σε αυτή τη λούμπα. Έχει τον Νίνο και εκεί έγινε και το περιστατικό που θα σας περιγράψω. Yeah. Και του λέει, ας πούμε, ότι όταν. Θα προσπαθήσω να το πω πολύ κόσμια. Όταν εγώ τον Νίνο του λέει, σε πήγα πάρα πολύ. Όταν είχα μία κοπέλα, σε γούσταρε πάρα πολύ και τελικά βρεθήκατε. Και εγώ σας έκανα.
0: Το
2: και το χειρότερο, λέει, είναι ότι εγώ σας έκανα και εικόνα να βρίσκεστε. Το αφήνω εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην φάση. Είναι λοιπόν, έχει μια εκπομπή που έχει τρεις πολύ όμορφες κοπέλες εκεί πέρα. Γιατί ξέρει και τι πουλάει, δηλαδή να υπάρχει λίγο και μια εικόνα που να είναι πιο, πώς να το πω, φαντεζή. Λίγο okay. Πιο αστραφτερή. Ναι. Το λέω γιατί είναι και πολύ όμορφα ντυμένες οι κυρίες και να είναι καλά. Η μία εξ αυτών, που εγώ τη γνώρισα το μεταξύ, make-up artist στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είναι
0: αστρολόγος.
2: Δηλώνει αστρολόγος.
3: Α, μπορεί και να έγινε. Καταπιάστηκε με την αστρολόγη.
2: Μπορεί, καλά, αυτά είναι και πάρεργο, ναι. Και πιάνουν μια κουβέντα, στην οποία ο Νίνο με πάρα πολύ απλά επιχειρήματα τη λέει ότι δεν είναι επιστήμη, γιατί αυτή επικαλείται ότι είναι επιστήμη.
0: Μάλιστα.
2: Η αστρολογία και ότι στηρίζεται στα μαθηματικά.
0: Ναι.
3: Α, okay.
2: Και κουβέντα στην κουβέντα την κολλάει στη γωνία και από κάτω τον εκθιάζουν τον Νίνο. Μπράβο, Στέφανε, πες τα Νίνο.
0: Μπράβο, Νίνο.
3: Τι ζούμε, ε.
0: Α,
3: τι ζώδιο είναι ο Νίνο. Δεν μάθαμε.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Ξυπολιτά.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας. Πολύ ωραίο ντουέτο αυτό.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Χόρεψε.
1: Ναι.
0: Είχε παρουσιαστεί πρώτα στα Mad Video Music Awards.
1: Τι λες, ρε παιδί.
0: Ναι. Πού τις ξέρω αυτές τις γνώσεις.
1: Κοίτα να δεις.
2: Τα γνωρίζεις εσύ αυτά τα πράγματα.
0: Ξέρεις τι, κάπως αυτά τα αποθήκευα και γράφουνε τώρα. Και τώρα που χρειάζονται. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ. Είμαστε
1: και
0: τα πρωινά
1: Σουγκαρέζος.
0: Βυθιζόμαστε. Είμαστε, παιδιά, οι απόπατοι της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε. Αφήστε τους άλλους να ανταγωνίζονται για το ποιος είναι ο καλύτερος. Εμείς είμαστε οι πάτοι. Στον πάτο δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Μιλάμε. Σωστό, τι ωραία ηρεμία στο μυαλό σου. Είσαι ο χειρότερος και τελειώνει.
2: Και στον πάτο έχει ηρεμία, φίλε.
0: Και δεν θα έχεις και καθόλου κανένα λόγο, είδατε, ας πούμε, χθες. Μας ξεφεύγουν πράγματα, θέλουμε να πούμε κάτι, δεν το λέμε. Φεύγει η σκαλέτα. Δεν περιμένει. Όταν δεν υπάρχουν προσδοκίες, δεν υπάρχει θέμα.
1: Τι έξυπνο, τι σατανικό.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι σχέδιο, παιδιά. Με αυτό το σχέδιο δεν θα πάμε. Και με αυτό θα φουντάρουμε. Λοιπόν, έχω και συχτήρι, έχω και σχολιασμό. Αλλά επειδή έχουμε. Δεν σας άφησα να πείτε τη γνώμη σας για Λάγιο. Λέγαμε κιόλας, μου λέει ο Βασίλης, γιατί δεν τα πες. Ότι. Ειδικά στο ζευγάρι Σοηλέδη με την σύζυγό του, μπορείς, ναι. Αλέξανδρε, σε παρακαλώ να βρεις την κοπέλα, πώς τη λένε, για να
2: γίνει.
0: Μου φαίνεται λίγο υποτιμητικό
2: νομίζω.
0: Τώρα
2: Μαριλίτα,
0: να μιλάμε.
2: Ναι.
1: Εγώ βλέποντας κάποια πλάνα γρήγορα σε αυτό το μονταρισμένο το βίντεο, αισθάνθηκα λιγάκι άβολα και κατάλαβα ότι η κοπέλα από το ζευγάρι ήθελε να μιλήσει λίγο παραπάνω. Ο Άρης ήταν λιγάκι μαζεμένος.
0: Γιατί ο Άρης ξέρει από δημοσιότητα. Ναι. Οι άλλοι τα έλεγε όλα χύμα.
1: Μπράβο. Ο Λάγιος, τώρα ο κύριος Λάγιος, την είδε ότι ήταν πρόθυμη και την τρίκαρε λιγάκι παραπάνω.
0: Δεν ήξερε ότι. Έπρεπε να τη εξηγήσει ο Άρη. Είναι ευθύνη του Άρη τώρα ότι εδώ η συνθήκη είναι τηλεοπτική. Αν δεν είναι τηλεοπτική, είναι ιντερνετική η τηλεοπτική. Δεν είναι πραγματικά γιατρός. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος μπορεί να είναι. Ναι, λέω εδώ που ήρθαμε είναι ο συνεντευξιαστής μας για να μας δουν περισσότεροι viewers.
1: Μπράβο, και μας βλέπουν.
0: Ναι, δεν είναι ότι έχουμε πάει πραγματικά σε ένα γιατρό.
1: Και ότι αυτό θα μείνει κρεμασμένο στο ίντερνετ για πάντα.
0: Ακριβώς.
2: Πάντως ο Γιώργος Λάγιος, παιδιά, να το παραδεχτούμε, είναι μια κατηγορία μόνος του. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, εάν τον παρατηρήσεις, έχει κάτι το οποίο εγώ προσωπικά όταν το βλέπω δεν το αντέχω, δηλαδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Έχει μία επιστημονική, έτσι, ένα ύφος πολύ
1: επιστημονικό
2: που σε ρωτάει κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ προσωπικά, αλλά είναι λες και σε ρωτάει, ξέρω εγώ, για κβαντική φυσική.
0: Άστα τα κβαντικά,
2: τώρα άστα και τα κβαντικά.
0: Άστα
2: και αυτά τα κβαντικά.
0: Το θέμα είναι. Ναι. Αυτό θα το πω, γιατί μου λέει, εσύ δεν το λες. Ωραία, θα το πω. Είπε στον Νίνο ότι εγώ χάρηκα που η πρώην μου, που η σύντροφός μου πήγε μαζί σου και μάλιστα σας φανταζόμουν μαζί και έκανα τη δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Ακούστε
1: το. Και αυτό ικανοποιούμουν.
0: Μα το είπα εγώ, γιατί έπρεπε να το πει έτσι. Πάμε στον Ανδρέα το Μικρούτσικο που δεν συνδέεται.
2: Εδώ.
0: Ο Ανδρέας, λοιπόν, παιδιά, ανακοινώθηκε με δελτίο τύπου ότι θα είναι με τη ΣΥΣ, το οποίο το ξέραμε όλοι. Άρα το μάθηκε ο Ανδρέας. Μα υπήρχε περίπτωση να έχει τον Ανδρέα στο κανάλι, στο πρωινό, που έχουν βγει όλα τα πάνελ με φόρα και με γυαλισμένα μάτια, και να είσαι εσύ και να έχει τον Ανδρέα στο κανάλι και να τον έχει το Σαββατοκύριακο και να μην τον πάρει στην εκπομπή σου.
1: Θα μπορούσε, γιατί διαφόρους λόγους. Να μην μπορεί αυτό, να μην μπορούν οι υπόλοιποι.
0: Δεν γίνεται, θα τον υποχρέωναν.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο θα πάει. Ποιο θα πάει δηλαδή να πει την γνώμη την πιο αιχμηρή.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ναι. Ο Συρίγος.
1: Είπες για αιχμηρή γνώμη τώρα.
0: Ναι.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισώ. Ατάσια στρουφάκια.
2: Θα συχτηριάσεις να προετοιμαστώ ψυχολογικά.
0: Θα συχτηριάσω. Λοιπόν, κύριοι, για ποιο λόγο εγώ. Ναι. Υπέπεσε στην αντίληψή μου, εν πάση περιπτώσει, ότι σου λέει τα γκέι ζευγάρια, οι γκέι άνθρωποι, η γκέι κοινότητα.
1: Πώς πήγαμε τώρα από το Λάγιο και το Σοηλέδη στους γκέι, δεν μπορώ να
0: καταλάβω. Σε παρακαλώ τώρα, δεν θα μου πεις εσύ το κεφάλι μου πώς λειτουργεί. Ναι, πώς θέλω εγώ λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έλληνας μωρέ, να λες Έλληνα πώς θα λειτουργεί το κεφάλι του.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, λέω ότι σου λέει, ρε παιδί μου, μ' αρέσεις, αρέσω. Κατευθείαν βλέπουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά.
2: Okay.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν πηγαίνουμε να βγούμε, να ξαναβγούμε, να ξαναβγούμε και μετά. Το πιο βασικό ποιο είναι, να υπάρχει αυτή η χημεία. Αποφεύγω τις λέξεις γιατί δεν ξέρω και τα παιδιά τώρα που ξυπνάνε. Λοιπόν, να υπάρχει χημεία. Αν δεν έχουμε τη βασική χημεία για την οποία πλησιάζουμε ένας τον άλλον, γιατί να συνεχίζουμε να βρισκόμαστε και να βγαίνουμε και να ξοδεύουμε και λεφτά σε φαγητά και σε καφέδες.
2: Αυτό από ό,τι έχω καταλάβει, του έχει γίνει ένας καημός.
0: Ναι, γιατί τα straight ζευγάρια μας έχει μάθει και η πατριαρχία, εδώ θα την κουμπώσω. Καλημέρα στη Μαρία την Αντώνα που μας ακούει. Λοιπόν.
2: Α, το κορίτσι μου.
0: Ναι, αλλά ηρέμησε τώρα, λέω το συχτήρι μου.
2: Μα είναι πολύ φίλη μου, συγγνώμη.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, τι έλεγα.
2: Είναι σε πάρα
1: Έλεγε στον καημό
0: μα. Έχει μάθει
1: πολύ στον καημό που πρέπει να περάσω 5-6 ραντεβού για να.
0: Βγαίνει με την Αθήνα. Ξαναβγαίνει με την Αθήνα. Στο τρίτο ραντεβού με την Αθήνα, φίλα την. Δανείζω με την Αθήνα, την γυναίκα είναι παντρεμένη. Λοιπόν, ναι, μην κάνουμε τα ίδια με το Σοηλίδη και την κυρία του. Να εκθέτουμε τι αυτέ.
1: Βγαίνει με τον Βασίλη.
0: Θα βγούμε με τον Βασίλη.
1: Όχι,
0: αν βγούμε τον Βασίλη, κάτσε να δει. Ενώ αν βγούμε τον Βασίλη, πάλι δανείζομαι. Με τη μία από τα πρώτα πράγματα που θα δούμε αν ταιριάζουμε είναι το βασικό.
1: Ορίστε.
0: Για να συνεχίσω να βγαίνω με τον Βασίλη. Εγώ το βρίσκω πολύ λειτουργικό, πολύ πρακτικό και γλιτώνω χρόνο και χρήμα.
1: Εγώ το λέω αυτό πάρα το πολύ καιρό αυτό.
0: Μπράβο, Βασίλη.
1: Και θα συμφωνήσω απόλυτα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Από πέρυσι, αν θυμάσαι, τσακωνόμαστε γι' αυτό ακριβώς το θέμα.
2: Τσακωνόμαστε γι' αυτό το θέμα, ναι. Ισχύει αυτό.
1: Μπράβο.
2: Αλλά πρόσεξε τώρα. Τι? Ο Ουγγαρέζος, που είναι ελεύθερο παλικάρι και ελεύθερο πουλί, τώρα περνάει τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, τι σας λέει, κυρίες μου, που ενδιαφέρεστε για εκείνον, σας λέει μην περιμένετε δεύτερο ραντεβού για να.
0: Δεν είπα έτσι.
2: Αυτό εννοούσε.
1: Απλά λέει ότι κουράστηκα.
2: Αυτό εννοούσε.
0: Την ενότητα κάνουμε.
2: Θες να το δώσουμε από το πρώτο ραντεβού, κύριε.
0: Ψέματα κάνουμε για την ενότητα. Βασίλη, θα μεθανίσει.
1: Ναι. Ό,τι θες, αγόρι μου.
5: Βάζουμε νερά από τις 7.

0: Ναβίση, Αιγαίο στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Δεν θέλω να σας κάνω να ζηλέψετε, αλλά χθες μου ήρθαν τα εισιτήρια για τη συναυλία.
0: Ναι, τα είδαμε. Oh, σε διαφόρωση ήρθαν και τα ανεβάσανε.
1: Εντάξει!
2: Δεν ζηλεύουμε.
0: Ναι, αλλά μας είχε
2: πει. Καμαρώνουμε.
0: Είχε πει, θα σας βρω. Μισό λεπτό.
1: Το είχα πει. Θα σας πω, θα σας βρω.
2: Γιατί μου είπε. Την πρώτη εκπομπή θα σας φέρω.
1: Εχθές μου είπανε αν θέλω να φέρω κι άλλους. Και είπα όχι. Θα σας φέρω.
0: Μπράβο, εσύ.
1: Το ξέχασα. Σε παρακαλώ, πες μου κάτι που με ενδιαφέρει.
2: Να ωραία. Σου πω πολλά
1: ποιος
2: πράγματα.
1: Το πει.
2: Λοιπόν, εγώ θα σου πω.
0: Θα μα πει και ο Λευτέρης μέχρι να πούμε μία.
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Γιατί είναι απουσία αλλιώς.
3: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, Λευτέρη. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αθηνά.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα σε εσά και στου ακροατέ σα.
0: Φίλο μου, Λευτέρης.
1: Ωραίος ο Λευτέρης.
3: Να έχουμε.
1: Λεβέντη, ωραίο.
2: Θε να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα
1: τώρα δεν θέλω εγώ. Πριν σου είπα πε μου και μου λε θα το βρω.
2: Είδε τι είσαι. Το φθινόπωρο λοιπόν πλησιάζει και οι ρυθμοί αλλάζουν. Ώρα να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Βιτοράντζι Μιούνο με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού, παιδιά. Μπαίνει το φθινόπωρο, πρέπει να το ασφαλίσουμε το ανοσοποιητικό μας σε εύχρηστο μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Βιτοράντζ αναβράζοντα δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Κυβάκι. Πολύ ωραίο.
1: Επιστρέφουμε με κίνηση. Έχουμε καιρό. Έχουμε μικρά ναυάγια και θέμα ημέρας. Και αυτά είναι μόνο η αρχή του τέλους.
4: Προσοχή, ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η εθνική λυρική σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβίση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
6: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να πούμε ξανά χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες, είναι και πολλές σήμερα. Ναι. Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη. Στην αγάπη την καταρτζή από το marketing να πούμε.
4: Βεβαίω.
3: Στη Φέη τη Κορδά να πούμε που είναι Σοφία.
4: Α, είναι
5: χρόνια
4: Σοφία.
5: Πολλά.
3: Χρόνια πολλά, Φέη. Σα αγαπώ πολύ. Και όλοι, και αν έχετε και χρόνια πολλά, 6937, 949, 949, για να ευχηθείτε μέσα από τα πρωινά Ναυάγια.
5: Ωραία.
3: Θα ακουστεί λίγο με, από τον πάτο του βαρελιού, γιατί είμαστε βυθιζόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Κάνε την ευχή και ρίξτε στο γυαλό.
5: Μάλιστα. Άλλοι τη βάζαν σε μπουκάλι και τη ρίχναν στη θάλασσα.
4: Θα φτάσει εκεί που πρέπει.
3: Αν πέσει ακόμη και το κινητό σου στη θάλασσα, μη μασάς. Αν χαλάσει η συσκευή σου, Vodafone Tech Service. Η εξειδικευμένη ομάδα λέγονται Heroes. Είναι πραγματικοί Heroes, γιατί όταν θα σε σώσουν, τότε θα πεις μπράβο, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ και θα τους άναψε ένα κεράκι. Τα παιδιά λοιπόν Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα, προτείνουν την καλύτερη λύση. Εσύ επιλέγεις, σου δίνουν 12 μήνες εγγύηση, πλήρη υποστήριξη μετά την παράδοση. Και προσέξτε, μέσα σε μία ώρα στο επισκευάζουν. Αν πάρει πάνω από 48 ώρες, στο αντικαθιστούν, σου δίνουν αντικατάσταση. Μέχρι να στο φτιάξουν. Όχι καινούριο. Καταστήματα Vodafone, vodafone.gr.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Για να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται.
3: Τι γίνεται Βασιλή?
4: Πέμπτη πρωί 8 παρά 20. Γίνεται το εξής. Κλασικά η λεωφόρος Κηφισού προς τα πάνω είναι μποτιλιαρισμένη από τα ΚΤΕΛ μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Ένα κάμποσο μικρό μποτιλιάρισμα στη μεταμόρφωση στην Αττική Οδό προς το Μαρούσι και στην Κηφισίας από το Ψυχικό προς τα κάτω προς το κέντρο. Η Βασιλή Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνος του Ανεβασμάτος. Α, και ένα πρωινό μποτιλιάρισμα το κλασικό πηγαίνοντας από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα.
3: Για το καλό.
2: Ο καιρός σήμερα.
6: Είμαι η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια. Και δίπλα μου είναι ο φίλος μου ο Μπούτς. Πάμε να πούμε όλοι μαζί καλημέρα Μπούτς.
7: Καλημέρα Μπούτς.
6: Ψάχνω να βρω πού θα φτάσει σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία. Θα είναι στους 29 βαθμούς το μεσημέρι.
3: Μην κλέβεις κλέφτη, μην κλέβεις κλέφτη, μην κλέβεις κλέφτη.
6: Μπράβο Δημήτρη, σε ακούω μέσα από την οθόνη. Φωνάξτε όλοι μαζί, φέρε τη ζακέτα μου.
7: Φέρε τη ζακέτα μου.
5: Παιδιά πρέπει να δείτε τον Ουγγαρέζο.
3: Είναι το αγαπημένο μου ρε. Παιδιά βλέπω συνέχεια τώρα εξεργέρι και τραγουδάω και το σακίδιο που λέει Σακίδιο, σακίδιο, είμαι το σακίδιο.
5: Ωραία, στον επόμενο καιρό θα το βάλουμε.

0: Νίκος Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο στο ρυθμό 949.
1: Συγγνώμη, δεν το λέω για τον κύριο, κύριο Μακρόπουλο. Καλημέρα, Νίκο. Πήγα να φορέσω τα ακουστικά μου και επιτέθηκα στον εαυτό μου. Πέταξα τα ακουστικά στο κεφάλι μου. Δεν πειράζει. Είμαστε ναυάγια.
0: Ναι.
1: Είμαστε ναυάγια. Βυθιζόμαστε, βουλιάζουμε για την ακρίβεια. 6937-949-949. Όπως έχει ξυπνήσει, έλα. Όμως τώρα θέλω το άλλο τηλέφωνο. 210-6835-722 για πρωινά ναυάγια. Τα παιδάκια έχουν τον πρώτο λόγο. Τα παιδάκια είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της ενότητας. Παίζουν μαζί μας και εμείς μαζί τους όσο πηγαίνετε στο σχολείο με τη μαμά και τον μπαμπά. Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Και όσο τώρα παίρνετε τηλέφωνο στο 210-6835-722 για να κερδίσετε αυτό που θα σας πει τώρα αμέσως. Δεν ξέρω, η Αθηνά ή ο Βασίλης.
2: Ο Βασίλης.
1: Μισό λεπτό να πω χαιρετισμούς εγώ στον καλύτερο. Μας ακούνε γιατροί, να ξέρετε, την πρώτη ώρα. Γιατί πηγαίνουν για τα χειρουργία τους. Χειρουργός κανονικός τώρα, με κοχώνες. Όχι σαν κάτι άλλο που βάζουν την ομάδα τους και κάνουν τα χειρουργία και ανοίγουν την πόρτα και λένε καλά πάει, καλά πάει και κλείνουν την πόρτα. Κανονικός μάχημος χειρουργός, ορθοπαιδικός, Παναγιώτης Κουλουμέντας. Σας το λέω τώρα, είναι πολύ δυνατός.
0: Χαιρετισμού στα φιλιά μας.
1: Εμένα μου φτιάξε τον νόμο και τώρα.
0: Αχρίαστος να είστε, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν.
1: Κύριε Κουλουμέντα, τι κύριε Παναγιώτη.
0: Λίγο πιο οικείο.
1: Τυροπιτάσιο.
0: Λοιπόν. Τα ναυάγια τα μικρά θα πάρουν δώρο τώρα όποιος κερδίσει και όποιος πει όλες τις λάθος απαντήσεις από την Kido Boo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας. Δύο τον αριθμό. Το Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, το οποίο το πήραμε κι εμείς και είναι καταπληκτικό.
2: Φανταστικό, τα νύψια μας ξετρελάθηκαν.
1: Παιδιά, είναι πολύ ωραίο και όμορφο. Έχει και ωραία χρώματα. Όμορφο, δηλαδή είναι και διακοσμητικό, να σας το πω και για τους γονείς.
0: Ακριβώς.
2: Και το μικρόφωνο κάνει και διάφορες φωνές, έχει πολύ πλάκα, να ξέρετε. Ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι.
0: Και το Rainbow Tap. Λέει, το διαδραστικό φωτάκι νυκτός είναι απαλό και χαλαρωτικό με φωτισμό.
2: Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε.
1: Να παίξουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αχ, αγαπώ. Καλημέρα. Α, κάτσε, έχουμε τέτοιο.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι φωνούλα είναι αυτή. Πώς σε λένε?
4: Μελιτίνη.
1: Ένα χειροκρότημα.
2: Όνομα.
1: Τέλειο όνομα. Μελιτίνη, έχει το πιο γλυκό όνομα.
2: Ναι. Πόσο χρονών είσαι, Μελιτίνη?
4: 7.
2: Τέλεια.
1: Ωραία. Πρέπει. Άρα τώρα πας
2: Δευτέρα.
1: Δευτέρα δημοτικού, ε.
4: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, είσαι με τη μαμά?
4: Ναι.
1: Τέλεια. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Ναι.
1: Θέλω μόνο να μου τα λες λάθος. Δεν θέλω να μου τα λες σωστά. Θέλω να μου τα λες λάθος. Εντάξει.
4: Ναι.
1: Τέλεια. Τι βγαίνει τη νύχτα στον ουρανό?
4: Το ήλιος.
1: Ναι! Τι χρώμα έχει η μπανάνα?
4: Πράσινο.
1: Πλάκα, πλάκα, φάει κάτι τις μπανάνες. Ποια μέρα είναι μετά την Πέμπτη?
4: Δευτέρα.
1: Μπράβο!
2: Μπράβο!
1: Συγγνώμη τώρα, η Μελιτίνη τα κέρδισε και τα δύο δώρα.
0: Βεβαίως.
2: Και τα δύο δώρα.
1: Μπράβο, Μελιτίνη, τα αξίζεις.
4: Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, κορίτσι. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μάθημα.
2: Να πούμε και για τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Ναι.
2: Κάθε μέρα 7:50 παίζουμε με τα μικρά μας ναυάγια. Να συνεχίζετε να παίρνετε όλα τα παιδιά. Θα παίξετε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: Ωραία, τελειώσαμε και με τα μικρά ναυάγια, δώσαμε τα δώρα μας.
1: Ο Χριστάρος ο Μενιδιάτης, παιδιά, με την ωραία την τραγουδάρα του, ναι, να πούμε. Ωραία, ωραία. Τα λέει ωραία.
2: Ναι,
1: ωραία. Πολύ καλός. Έτσι, λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber για τα δικά σας, δική σας την συμμετοχή. Γιατί χωρίς εσάς δεν γίνεται να ναυαγήσουμε. Πώς θα ναυαγήσουμε?
2: Με τίποτα, δεν θέλουμε πολύ συμμετοχή, γιατί σε λίγο ανοίγει και το θέμα ημέρα, στο οποίο παίρνει πάρα πολύ κουβέντα. Έτσι.
0: Εντάξει, δεν θα μαλώσουμε πάλι.
1: Όχι, θα τσακωθούμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Θα μαλώσουμε.
1: Παιδιά, ναι. Οι τσακωμοί αναχαιτίζουν, πυροδοτούν. Δεν αναχαιτίζουν. Κουβέντες.
0: Συζητήσεις,
1: αντιθέσεις και ναι, μετά γινόμαστε, αγαπιόμαστε ακόμη περισσότερο.
0: Στο τέλος.
1: Επέρχεται η σύνθεση.
2: Αυτό είναι αλήθεια που λες.
1: Ναι, εγώ το έβγαλα τώρα το κεφάλι μου, αλλά μου φαίνεται πολύ σωστό.
2: Πώς τα ζευγάρια μετά τον τσακωμό
1: κάμουνε τον έρωτα.
2: Πιο κοντά.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Έτσι και οι συνάδελφοι.
1: Αυτή είναι η Αθηνά Αμφαλίδου, παιδιά, που ναι, συμπεραίνει πολύ σωστά. Ο Βασίλης Φορτούνης αμφισβητεί και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης αγχώνεται για τον. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ελάτε. Δεν ξέρω, θέλετε να σας πω μια ειδησούλα, θέλετε να φύγουμε και με καθαρό μυαλό να επιστρέψουμε? Τι θέλετε?
2: Όχι,
1: έχω να σας πω για τον Ed Sheeran, εγώ, αν θέλετε.
2: Για τον Ed Sheeran.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει cancel.
1: Ναι, έφαγε cancel. Λοιπόν, κάνει αυτή την περιοδία, The Loop λέγεται.
0: Ναι.
1: Και είναι, έχει αυτούς που κάνουν το warm-up, που τον ανοίγουν, που λέμε, το support.
2: Ναι,
1: ο Μάκλιμορ, ναι, λοιπόν, ο Μάκλιμορ είναι
0: πολύ δυνατός.
1: Πολύ δυνατός rapper.
0: Σε μία από τις προηγούμενες εμφανίσεις.
1: Βοήθησε, Βασίλη, ναι.
0: Έκανε έναν λόγο, έβγαλε ένα λόγο.
1: Τον οποίο τον άκουσα. Δεν ήταν από τους λόγους Free Palestine, δηλαδή να πεις ότι δεν χωράνε εδώ πολιτικά. Ναι, αλλά το είπε ευγενικά. Δηλαδή, τι είπε? Είπε ότι εγώ σας το λέω με αγάπη στους Ισραηλινούς. Όχι στον πόλεμο. Όταν λέω όχι στον πόλεμο ή να μην να σταματήσετε όλη αυτή η γενοκτονία των Παλαιστινίων, το λέω με αγάπη. Δεν σημαίνει ότι είμαι αντισημίτης, δηλαδή ότι δεν πάω τους Εβραίους, okay, λέγοντας μη σκοτώνετε παιδιά. Αντίστοιχα και στους Παλαιστινίους, μην κάνετε πόλεμο, δεν σημαίνει ότι έχω πρόβλημα με το γένος.
0: Ωραία.
1: Αυτό εξήγησε.
0: Δική του πρωτοβουλία.
1: Δική
0: ήταν
1: του πρωτοβουλία. Ο ιδιοκτήτης της αρένας σπάστηκε και είπε ότι από εδώ και πέρα, αν θες να συνεχίσεις, του λέει το Ed Sheeran την περιοδία σου, αυτόν πρέπει να τον φας.
0: Χωρίς αυτόν.
1: Χωρίς αυτόν. Ο Ed Sheeran δεν πήρε θέση. Είπε ότι οι γνώμες μας είναι επί προσωπικού. Δεν πρέπει να λέγονται δημόσια για πολιτικά, για πολιτικά ζητήματα
0: οι γνώμες.
1: Και αυτός ο ιδιοκτήτης, τώρα το λέω λίγο μπακαλίστα για να καταλάβετε, πήρε και τους άλλους τους φίλους ιδιοκτήτες των άλλων venues που θα έκανε τη συναυλία, που θα συνεχιζόταν το tour, και ζήτησαν να κοπεί ο Μάκλιμορ και από τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Γενικά από την περιοδία. Ο ένας με τον άλλον τώρα τα support έχουν μιλήσει οι καλλιτέχνες και δεν έχει κανέναν να τον ανοίξει ο Ed Sheeran, δηλαδή να ξεκινήσει τη συναυλία του.
2: Μάλιστα. Κοίταξε. Καταδικάζουμε όλο αυτό. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που πέφτουν τα τηλέφωνα μετά και σου λέει φάτο να βγάλω το να κάνω τον ράντον. Αλλά απ' την άλλη, από τη στιγμή που ανοίγεις τη συναυλία ενός καλλιτέχνη, πρέπει να τα συζητάς κάποια πράγματα για το πώς θα το κάνεις.
0: Δηλαδή,
2: μπορεί ο άλλος να μην
0: δύσκολο
2: θέλει πολιτικές απόψεις.
0: Σωστά.
2: Και
0: μου φαίνεται λίγο δύσκολο να μην υπάρχει κανείς που να θέλει να ανοίξει τη συναυλία του το έτσι.
1: Από
0: να μπορούμε να πάμε εμείς.
2: Ναι.
1: Να πάμε.
0: Δεν θα πηγαίναμε.
1: Εγώ θα πήγαινα. Αλλά, εγώ θα
0: διαχωρίζαμε τη θέση μας και θα πηγαίναμε.
1: Τώρα μιλάς σοβαρά, τι θα έκανα?
0: Ωραία,
1: εγώ έχω πρόβλημα με τη λογοκρισία. Έχω δηλαδή παραιτηθεί από site που τους έδωσα τρεις ευκαιρίες και τρεις φορές μου έκοψαν το λόγο μου από αυτό που έγραφα και έφυγα. Έχω θέμα.
2: Και
1: επίσης όμως,
0: να σας πει εσάς ο Ed Sheeran ότι σας θέλω για open act, να μην πάτε.
1: Να σου πω και το unpopular opinion. Εγώ στις παραστάσεις θεατρικές που πήγα πέρσι, που στην υπόκληση όλοι κατέληγαν με σημαία της Παλαιστίνης, κάπου έγκωσα.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία. Θα ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη να σκεφτούμε πράγματα.
1: Θα τα ακούσουμε γενικά, νομίζω εγώ.
0: Όχι.

0: χρόνια παρουσίας με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή, ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασού τις 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον και κάπως έτσι ξεκινάμε για να μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φύγαμε για διαφημίσεις.
1: Επιστρέφουμε με το θέμα ημέρας, με κίνηση καιρό και τη δική σας φυσικά συμμετοχή μέσα από το 6937-949-949 στο Viber.
2: Άντε μπράβο!
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένοι, Τουρκοί!
4: Τουρκία
3: δεν ζούμε,
4: εδώ ζούμαστε! Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο masoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
8: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off.
2: Αυτή πάθαμε.
20: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ ή χειρότεροι. Είναι, μιλάμε τώρα για βούλιαγμα πραγματικό. Τα κατακάθια του ελληνικού ραδιοφώνου. Η Αθηνά Φαλίδου και ο Βασίλης Φορτούνης μαζί μου. Και θέλω να σας πω, μαζί και ο Αλέξανδρος Βαχαδάμης, θέλω να πω χρόνια πολλά στη Σόφη που μας ακούει και κάθε χρόνο περιμένει.
1: Την Πασχάλη.
0: Όχι. Την κόρη της Χαράς.
1: Ωραία.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, χρόνια Σόφη. Πολλά, Σόφη, και στην και Πασχάλη θα πούμε χρόνια πολλά. Φυσικά.
0: Γιατί όχι. Σόφη. Λοιπόν, η Σόφη όμως κάθε χρόνο περιμένει το χρόνια πολλά της από εμάς. Από μένα. Δηλαδή τώρα με την καινούργια μου παρέα. Άρα και από εσάς. Χρόνια πολλά, Σόφη. Να έχει υγεία και τύχη και ό,τι ευχηθεί σήμερα να γίνει πραγματικότητα. Θέμα ημέρας, κύριοι.
2: Θέμα ημέρας και εδώ καλό. Την κολλητή μου τη Μαρία και καλημέρα που μας ακούει και είναι φανατική.
1: Γεια σου και σένα, Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
2: Να θυμηθεί. Λοιπόν, είναι νοσταλγικό το θέμα ημέρα σήμερα, παιδιά.
0: Να παίξουμε στην νοσταλγία σήμερα.
2: Και επίσης οι σιελογόνοι αδένες.
1: Α, για φαγητό, θα πούμε πάλι.
0: Ναι. Θα πούμε. Ωραία. Εδώ τώρα θέλω να θέσουμε το στίγμα και αυτής και των πρωινών ναυαγίων. Και τα πρωινά ναυάγια, στα οποία συμμετέχω, μάλλον εγώ το φέρνω, αλλά βρήκα και το κάνω. Ξέρουν από φαΐ.
2: Μπράβο.
0: Οπότε θα μιλήσουμε για φαΐ. Θέλω να πούμε. Θέλω να μιλήσουμε νοσταλγικά. Δηλαδή, μικρός τι έτρωγες, μικρός τι έτρωγα. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που είναι, μπορεί να είναι μια ένοχη απόλαυση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παγωτό με αναψυκτικό.
2: Μαζί.
0: Δεν
2: λιγώνεσαι, ρε
0: παιδί. Άλλοι τρώνε.
1: Μια μπουκιά παγωτό και λίγο αναψυκτικό, ναι, στο στόμα, ναι. Όχι μέσα.
0: Άλλοι τρώνε πατατάκια με πραλίνα.
2: Ωραίο,
0: σοκολάτα.
2: Αυτό το έχω κάνει κι εγώ.
0: Εντάξει,
1: για ποιο το.
0: Η γιαγιά ενός φίλου μου έπαιρνε το μπαρμπούνι, το ψάρι, το τηγανισμένο, το ρίχνε μέσα στο. Το βούταγε μέσα στον καφέ για να ζεσταθεί. Και το έτρωγε.
1: Τώρα είπαμε να λέμε σοβαρά.
0: Από τους ωραίους στην Βόρειο Εύβοια. Γιατί να μην το πω, ψέματα θα πω. Λοιπόν, θέλουμε επίσης, αν έχετε να μας προτείνετε ή να μας πείτε, θα πάτε να φάτε τυρόπιτα από εκεί. Θέλω να αποφύγουμε τις αλυσίδες, ναι, όπως καταλαβαίνετε για εμπορικούς λόγους, γιατί αν πούμε μία αλυσίδα, δεν είναι ότι την προτιμούμε, θα πρέπει να πούμε και για τις άλλες τέσσερις.
2: Ναι.
0: Οπότε για να μην πιάσω όλες τις αλυσίδες μετά, δεν θα πω καμία.
2: Σωστό.
0: Οπότε μην μου πείτε το τάδε μπέργκερ από την τάδε αλυσίδα.
1: Περιγράψτε τη γωνία που βρίσκεται.
2: Υπάρχουν πια, έτσι, αν δεν υπάρχουν πια.
0: Εγώ ας πούμε θα σας πω, γιατί και αυτό δεν είναι διαφήμιση, γιατί εκεί μεγάλωσα, στο παλαιό φάληρο στη Ζησιμοπούλου υπάρχει η Μακεδονία,
1: ναι,
0: που είναι τυροπιτάδικο, σφολιατάδικο από αυτό που περνά το πρωί απ' έξω και μοσχοβολάει ο τόπο αυτό το βούτυρο.
1: Ωραία.
0: Που μετά από τα 40 μόλι το φας δεν είναι θέμα ποιότητα.
1: Βουλώνει τα πάντα.
0: Είναι θέμα στομαχιού. Ακαούρα και αούα.
2: Ναι, εντάξει. Γιατί είναι η σφολιάτα.
0: Ακριβώ.
2: Η σφολιάτα, η καλύτερη να είναι.
0: Ναι. Παλιά φοράγαμε το βαφτιστικό μα σταυρό, τώρα φοράμε ένα γκάβισκο.
1: Εμεί που δεν είμαστε τόσο.
0: για να μα φυλάει η Παναγία μου.
1: Δεν είμαστε τόσο παλιοί. Ωραία. Εμείς, ναι, που δεν είμαστε τόσο παλιοί, θυμόμαστε το παλιό, το γνωστό, το ταχυφαγείο που ήταν μεγάλη αλυσίδα ελληνική και είχε, ας πούμε, είπαμε, το salad bar.
0: Τα όχι, ρε. Τα λέμπελ.
1: Το salad bar.
0: Μην πεις από αλυσίδα, αφού υπάρχει.
1: Δεν είπα αλυσίδα.
2: Δεν θα πούμε, όχι.
0: Ωραία. Να τελειώσω εγώ για τη Μακεδονία.
2: Ναι.
0: Έχει μια πίτσα που έχει μια τρύπα στη μέση.
2: Τρούπα έχει στη μέση.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που έχει μια τρούπα στη μέση.
0: Μια τρούπα στη μέση. Και έχει αυγό, ντομάτα, ζαμπόν, τυρί.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αυτό σφολιάτο, στρογγυλό. Και τώρα έχει.
1: Σακουλούρι.
0: Πείτε μας λοιπόν
2: δεν
0: τέτοια.
2: Σε μια μέρα.
0: Πείτε μας το καλύτερο σουβλάκι. Ας πούμε στη μεταμόρφωση στο Χριστάρα.
2: Ναι.
0: Θα πάτε να φάτε σουβλάκι σοβαρό.
2: Όπω θα δει σήμερα θα δει.
0: Σπαθή!
2: Τόσο μεγάλο.
0: Από τη Σιγελόρια.
1: Σιγά ρε παιδιά.
0: Από τη Σιγελόρια και κέρδισα. Έλα Νικόλα, πες μας λίγο για το ένοχο κορμί σου.

0: γνωμούλα.
1: Λίγο στην ουρά των λεγόμενων του break, γιατί εδώ είμαστε πρωινά ναυάγια, λέμε και τι λέμε στο break. Καταρχάς, ακούσαμε Απών. Σε ένα από τα βίντεο κλιπ του Απών είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα, η Ειρήνη Τάσου, η οποία παίζει τώρα στη σειρά Κλεοπάτρα και Αντώνιο.
2: Δεν έχει ξεφύγει από τον Ογκαρέζο, τίποτα. Έχουν όλα τσεκαριστεί.
1: Ναι, όλοι, είναι τσεκαρισμένοι αυτοί.
3: Εγώ το λέω
1: για εσάς τους λεύτερους. Για τους ακροάτες. Λοιπόν, λέγαμε επίσης και θέλω και αυτό, γιατί θέλω να σιγά σιγά να μπαίνετε στην παρέα πρωινά μου ναυάγια, να βουλιάζουμε μαζί. 6937-949-949. Τέθηκε το θέμα. Πόσες υποχρεώσεις έχουν τα παιδιά πέραν του σχολείου? Σου λέει επιστρέφουν σπίτι από φροντιστήρια, από αγγλικά, από, από έξω.
3: Από τα αθλήματά του, τα πάντα.
1: Δραστηριότητες τέλος πάντων. 10 και 11 το βράδυ. Ναι, μα ζωή είναι αυτή. Παιδιά είναι. Αφήστε τα να παίξουν.
2: Κάθε ώρα και ένα πρόγραμμα. Και βάλε και τις μετακινήσεις. Τα παιδάκια πρέπει να είναι όλη μέρα στον δρόμο πέρα εδώ.
3: Δώστε κουράγιο στα παιδιά που κατεβαίνουν τώρα να πάνε στην προσευχή. Και μην φεύγετε από το θέμα, γιατί άρχισαν τα σάλια μας να τρέχουν και πάμε για φαΐ.
1: Θέμα ημέρας, φαγητό. Προτείνετε φαγητό το καλύτερο. Θέλω να μου πείτε την καλύτερη πίτσα, το καλύτερο σουβλάκι, την καλύτερη, δεν ξέρω, την καλύτερη πριτσόλα. Θα σας πω μία ερώτηση. Μπορεί να είναι κάτι παλιό που έχετε επιθυμήσει να τρώτε.
3: Αυτό, τη νοσταλγία.
1: Νοσταλγικό. Εγώ θα σας πω μία ερώτηση. Έστω ότι κάνετε δίαιτα.
3: Ναι.
1: Και είστε στην τρίτη. Έπεσες, Αλέξανδρε. Ωραία. Λοιπόν, κάνετε δίαιτα. Είστε στην τρίτη εβδομάδα, τέταρτη.
3: Okay.
1: Αρχίζει να δείχνει κιόλας, αλλά αρχίζετε να πεινάτε και σοβαρά. Ποιο είναι το από πού θα παραγγείλετε ή πού θα πάτε να φάτε που το περιμένετε πώς και πώς και αυτό σας δίνει και το κουράγιο να συνεχίσετε
2: αυτό
1: τη δίαιτα.
2: Είναι,
1: βάλε μου το στόχο, πού θα πας να φας.
3: Εγώ το έχω στο μυαλό μου.
1: Λέγεται.
3: Είναι ένα γνωστό σαντουιτσάτικο.
1: Δεν είναι αλυσίδα.
3: Είναι. Το οποίο είναι στη Νέα Ιωνία και έχει ένα σάντουιτς που το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το πω. Αλλά είμαι δεμένη με αυτό το σάντουιτς συναισθηματικά.
1: Γιατί έχει συναισθηματικά?
3: Γιατί έχει ένα ψωμάκι προζυμένιο, ένα το κρατούμενο, μαλακό αφράτο, σαν μπάομπαν είναι ένα πράγμα.
1: Το λέει συγκινημένη εντό.
3: Ναι, το αγαπώ πολύ αυτό.
1: Πολύ
3: αγαπώ πολύ το φαΐ γενικά, παιδιά. Είμαι ένα τέτοιο άνθρωπο.
1: Συγκινήσε με όταν.
3: Ναι. Είναι από τι μεγαλύτερε χαρέ που έχω στη ζωή. Το φαγητό. Τι να σου πω, να μιλήσω. Ανοίγω την καρδιά μου. Ανοίγω την καρδιά μου.
1: Εγώ έχω πακέτο με φαΐ.
2: Εγώ έχω στη γειτονιά μου ένα πιτουγυράδικο, να το πω.
1: Πες το παιδί.
2: Είναι τοπικό, είναι οικογενειακό. Δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ, Στάνο Πετράλο, να το καλύγευστον.
3: Το καλύγευστον. Βέβαια και το ξέρω.
2: Είναι φοβερό.
1: Ακούστε, υπάρχει πρόβλημα με τα τυλιχτά. Δεν τα κάνουν αποστηρωμένα.
2: Ναι, αλλά το συγκεκριμένο το λέω.
1: Ωραία. Εμείς έχουμε συνηθίσει το εξής. Την παίρνει την πίτα και τη βούταγε κάπου. Πού τη βούταγε?
3: Σε λάδι.
1: Σε ολόκληρη τη βάφτιζε. Την πέταγε πάνω στα
2: κάρβουνα. Με ρίγανη και λοιπά.
1: Την πέταγε πάνω στα κάρβουνα ή στο μαντέμι. Το μαντέμι ακόμη χειρότερο. Και εκεί που
3: εννοώ. Το μαντέμι το πιο ωραίο.
1: Την τηγάνει ουσιαστικά στο μαντέμι.
2: Μπράβο.
1: Προσέξτε, μετά αυτό το μείγμα που είχε κρεμμύδι, μαϊδανό και κόκκινο πιπέρι.
2: Ναι.
1: Αυτό ανοίγμα αυτό.
2: Σωστά.
1: Ντοματούλα και σου βάζε τζατζίκι. Και έβαζε και εκεί στα μέθαινα υπήρχε ένας που έβαζε και λίγη σάλτσα κόκκινη.
3: Α, αυτό είναι ωραίο πράγμα.
1: Ο σάλτσας έβαζε και λίγη σάλτσα. Μια κουτάλια.
2: Αυτό γινόταν
1: ένα μείγμα με το κρεμμύδι που τι σου επέτρεπε. Σου επέτρεπε το σουβλάκι να το τρως από κάτω. Συγγνώμη τώρα που σας τα λέω έτσι από πρωί-πρωί, αλλά να το ρουφάς, δηλαδή το σουβλάκι, μετά την πρώτη δαγκονιά πήγαινες κάτω και.
2: Έστασε.
1: Συγγνώμη τώρα.
2: Να σου πω κάτι.
3: Αυτό
2: για το στομάχι, ξέρεις την πόμπα είναι.
3: Τίποτα δεν είναι, ρε. Τίποτα δεν είναι. Σου φτιάχνει το στομάχι.
2: Είναι τσιγαρισμένο όλο.
1: Λοιπόν, τώρα πας και σου έχει. Τον αποστηρωμένο το γύρο που είναι λευκό. Με το κοτόπουλο.
2: Πείτε την αλάδωτη.
1: Πείτε αλάδωτη.
3: Στέλνει.
1: Πείτε αλάδωτη.
3: Πώς θα κατέβει το σουβλάκι άμα είναι. Θέλω νερό για να κατέβει. Κάθε τι σου φάω.
1: Βάζω κάτι μαρούλια μέσα, κάτι λάχανα.
3: Μαρούλι μες στο σουβλάκι.
2: Το λάχανο του πάει, ρε παιδιά, μισό λεπτό.
1: Ρεάσε τι του πάει. Το θέμα είναι να, και λίγο, να έχει και λίγο αυτό που λένε στην Αμερική. Να έχει γκρίζ, να είναι γκρίζι. Να είναι λίγο γκρίζι, ρε παιδάκι μου.
2: Λοιπόν,
1: έλα, θε λίγο νεράκι να σου φέρω.
3: Στείλτε μα το 6937-949-949 τι γεύσει που θέλετε να τρώτε, αυτά που νοσταλγήσατε και έχετε καιρό να φάτε. Περιμένουμε.
1: Έλα Κωνσταντίνε, εντάξει Κωνσταντίνε, τώρα τρώει σε βίτσε, αλλά δεν πειράζει.

0: έχω, όλα έχω και το Βασίλη. Γιατί το χειμήρα μου να δουλεύω συνέχεια με κοιλιόδουλου. Ναι, μουρμουρά.
1: Συγγνώμη, Βασίλη, μου
2: να μην αγιάσω κι εγώ μια φορά. Ο ένα μετά τον άλλον. Τώρα τον Ουγγαρέζο δεν το είχα. Είναι μια ωραία σελφίδα ο άνθρωπο. Ωραίο.
0: Εντάξει. Υποφέρω γιατί εμένα μου αρέσει το φαγητό. Και μου αρέσει το φαγητό με παρέα. Δηλαδή, άμα κάτσουμε να φάμε, θα τρώμε μέχρι το πρωί.
1: Όπα. Εγώ έχω και το σκεπάζω.
0: Πρόσεχε, το σκεπάζω με ένα ωραίο τσιμπουράκι και τα λοιπά που δεν κάνει να λέμε τώρα ποτά, αλλά για τα ρέγουλα.
2: Ναι.
0: Για τα ρέγουλα,
2: γύρω-γύρω.
0: Ναι,
1: η Λαμπρινή λέει: καλημέρα. Όσο και αν σας ακούγεται περίεργο, αυτά θέλουμε. Τα περίεργα.
0: Τα περίεργα θέλουμε. Λαμπρινή.
1: Επί χρόνια έτρωγα πιτόγυρο με αυτή τη γνωστή, δεν ξέρω αν κάνει να την πω, ρε παιδιά, τη σοκολάτα. Δεν θα την πω.
0: Πραλίνα.
1: Όχι, όχι, είναι συσκευασία και είναι με φιστίκι μέσα.
2: Το κράτσι,
1: ναι, αυτό το κράτσι. Δηλαδή, καταλάβατε τι λέω. Σαν
2: σοκολάτα.
0: Εντάξει, τώρα,
1: και την έβαζε μέσα στο πιτόγυρο, λέει.
0: Έλα, ρε.
1: Είναι, μπορεί να σας αηδίασα, λέει, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Άκου τώρα.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Αυτά είναι εξωπραγματικά πράγματα. Πιτόγυρο, ντομάτα, πατάτα και σοκολάτα.
0: Ρε, ότι του αρέσει τα λουνού. Γιατί εσύ ήξερες ότι ο ανανάς. Μην με κοιτάς με τσαντίλα.
2: Ο ανανάς πάει.
0: Ο ανανάς την πίτσα τη δίνει άλλη όθηση.
1: Εγώ δεν ξέρω αυτό, γιατί τώρα θα ανοίξει μεγάλο κεφάλαιο.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι κάποιοι που είναι haters.
0: Να σου πω για την πίτσα που λέω την παλιά πίτσα. Η παλιά πίτσα ήταν αυτή που κάνει κρατήρες από κάτω. Δηλαδή το ζυμάρι τη γυρίσει ανάποδα. Έχει κρατήρα από το λάδι. Το τυρί είναι το αλμυρό το τυρί. Όχι αυτά που πάνε και βάζουν τώρα κάτι ποτσαρέλι. Βάζει σπανάκι, βάζει ρόκα. Τι ρόκα μπορεί ρόκα.
1: Ρόκα, μωρί,
0: ρόκα. Ρόκα. Ρόκα, ρε.
1: Η ρόκα είναι τιμωρία. Πρέπει να με τιμωρήσει για να
0: τη φάω. Μα ασέβαστη. Ασέβαστη. Βάζετε ρόκα στην πίτσα και λέει μουρταδέλα να πούμε και φιστίκια. Τι φιστίκια. Άμα θέλω φιστίκια, θα πάρω φιστίκια να κάτσω να δω τον αγώνα.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, να δω παρέλαση, να πετάξω τα παιδιά στραγάλια.
1: Δεν φαντάζεστε τι γίνεται στο Viber. 6937-949-949. Γίνεται ένα χαμό. Βασίλη, διάβασε και
2: κοίταξε,
1: εσύ.
2: Κοίταξε, η Τζίνα λέει ένα μεγάλο μήνυμα για διάφορα μαγαζιά, αλλά στο τέλο επίση λέει μου αρέσει να τρώω γαβράκι. Τηγανιτό,
0: ωραίο.
2: Ναι, μαζί με τζατζίκι.
0: Ναι.
2: Γιατί στην Κύπρο που μεγάλωσα κάποια χρόνια από τα παιδικά μου χρόνια μου άρεσε να τρώω γάλα για βυσσινάδα αντί για σοκολάτα.
0: Ναι, ρε. Παιδιά. Εγώ όταν ήμουν μικρός κούμπονα όλο το φαγητό στο στόμα και το μάσαγα και μετά όταν το κατάπινα έβαζα κι άλλο. Δηλαδή βάζα μπισκότα μεγάλα, όλο, μόνο γεμάτο το στόμα. Ο συνδυασμός των γεύσεων είναι ο εξής. Πατάτα τηγανιτή και τυροκαυτερή.
2: Okay.
0: Παίξτε τέτοια, μπάλα.
1: Μισή μου ζωή.
0: Θα σχορνάτε τα πεθαμένα σας.
1: Γι' αυτό το συνδυασμό, εγώ έχω χαλάσει μισθά στους διαιτολόγους.
0: Μπράβο.
1: Για την πατάτα με την τυροκαυτερή.
0: Τελείωσε το deep.
1: Αν είναι δε και
0: λοιπόν,
1: χειροποίητη.
0: Άλλο. Κοτόπουλο. Γιατί παίζει ρόλο και ο ψήστης. Κοτόπουλο σχάρας, πεταλούδα. Με σάλτσα με λεμόνι, μουστάρδα, λάμπρος, παλαιόφαλιρο.
1: Ωραίο.
2: Όχι μουστάρδα, λίγη μαγιονέζα.
1: Και στο
0: τι μαγιονέζα στο κοτόπουλο, μαγιονέζα.
2: Στο κοτόπουλο μαγιονέζα δεν ταιριάζει. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Καλά, δεν ξέρω.
0: Μαγιονέζα στο κοτόπουλο.
2: Εμένα.
0: Το ψητό.
2: Εγώ παντού στο τέλος.
0: Έλα, πάρτονε. Τελείωσε.
2: Λέω και λίγη μαγιονέζα.
0: Έλα, μας φέρετε πίσω την Μπέτη.

0: το λέμε, εντάξει.
1: Μηνύματα, χαμός.
2: Μιλάμε είτε για συνδυασμούς που τρώγαμε μικροί, είτε για κάτι που τρώγαμε μικροί. Ας πούμε, λέμε ότι όλες αυτές οι γκοφρέτες έχουν άλλη γεύση τώρα. Ή εμείς τις γευόμασταν διαφορετικά, ή όταν τις πρωτογευθήκαμε νιώθαμε διαφορετικά.
0: Σίγουρα είναι μικρότερες τώρα σε ποσότητα μέσα.
1: Σίγουρα μικρότερες.
2: Πώς ρε παιδιά, πώς λέγεται αυτή που είναι τριπλή? Δεν θα την πούμε στον αέρα, αλλά στείλτε μας γιατί έχουμε κολλήσει. Ναι. Αυτή που είναι τριπλή.
1: Που έχει καραμέλα.
2: Όχι.
0: Μπισκότο.
2: Μπισκότο, κρέμα, σοκολάτα και είναι τρία τετράγωνα ενωμένα. Μπράβο. Είναι. Πώς τη λένε?
1: Εγώ σου είπα πώς τη λένε, μου λες δεν είναι.
0: Είσαι double cut.
2: Όχι, δεν λέγεται double triple.
1: Τέλος πάντων, θέλει να διαβάσουμε μήνυμα.
2: Ένα μήνυμα να στεναπώ. Η Ευαγγελία μου λέει τη φοβερή ζέα πίτσα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Ζύμη, προσέξτε, σάλτσα με γλυκάνισο. Με γλυκάνισο, κύριε! Και από πάνω.
1: Μα την είπανε τι είναι.
2: Σε ευχαριστώ. Τύρι και από πάνω τα υλικά. Καταλάβατε.
0: Ναι, είχε δίκιο.
1: Να σας πω, θαλασσινά τρώτε.
0: Ναι, αμπαλάκι.
1: Εγώ έχω να σας πω, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχει το ωραιότερο χταπόδι. Δηλαδή, που παραγγέλνεις τα πόδια και σου φέρουν ένα πλοκαμάκι, εκεί να πας να φας τα πόδια να ευχαριστηθείς.
2: Το ξέρατε ότι έχουν πάει τα παιδιά σχολείο, ότι το ένα από τα 8 πλοκάμια του χταποδιού είναι το μωριό του?
0: Πώς το ξέρω.
2: Ευχαριστώ.
0: Και το τρώει άμα πεινάει.
2: Λοιπόν, αυτό.
1: Το έχω φάει και ήταν πεντανόστιμο, να ξέρετε. Έχω φάει και το 8ο πόδι. Σίγουρα. Το χταποδάκι είναι φανταστικό στους φίλους μου στον Παναγιώτη και στη Γιώτα στη Νέα Ιωνία. Στο μονόγραμμα.
2: Κάτσε τώρα. Γαρίδες και τέτοια. Με πήγαινε ο πατέρας.
1: Κάτσε μακαρονάδες, τέτοια.
2: Καβούρια, γαρίδες και αυτά που στη λαδόκολα τα σπά. Ψητά. Με πήγαινε ο πατέρας μου εκεί στη Χαραυγή, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, στον Πειραιά, στη Χαραυγή, στο Κριτικό.
0: Δεν γνωρίζω να απαντήσω.
1: Δεν το ξέρω.
2: Σε ένα τραπεζομάντιλο σαν το χασάπικο.
0: Και στα πέταγαν όλα πάνω.
1: Α, στα άπλωνε στο τραπεζομάντιλο.
0: Υπάρχουν και τώρα αυτά τα μαγαζιά. Το τέλειον Ηράκλειο μου λέει. Στο νέο Ηράκλειο, σουβλάκι λέει η Ειρήνη.
2: Είναι όμως τέτοιο ή είναι αποστηρωμένο τώρα να πάμε σε ένα νοσοκομιακό?
1: Ο Λευτέρης λέει ο πολίτης στην Ομόνοια μόνο με μπιφτέκια, πολίτικα, κρεμμύδι, ντομάτα. Το εκτιμώ! Το μόνο μπιφτέκι. Εκτιμώ σε ένα σουβλατζίδικο να έχει μόνο μπιφτέκι, φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί πάει να πει ότι ειδικεύεται σε αυτό.
2: Εξειδικευμένη. Να έχει μόνο μπιφτέκι, να πληρώνω μόνο μπιφτέκι. Μην έχει μόνο μπιφτέκι και πληρώνω εγώ, λες και παίρνω.
1: Να βάζεις τρία μπιφτέκια μέσα. Αυτό εννοεί. Μην είναι άδειο το σουβλάκι. Αυτό λες.
2: Να είναι, μπαμπάτσικο.
1: Μπράβο,
2: μπιφτέκι. 6-9-37-9-49-9-49.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι λέτε τώρα που πάμε διαφημίσεις?
2: Εντάξει, λοιπόν, θα πάρει λίγο τσίγνα τώρα, αλλά.
1: Συγγνώμη, το μπισκοτολούκουμο τι είναι που μας στέλνει εδώ μία φίλη?
0: Μπισκότο από κάτω και λουκούμι.
2: Καλά, είσαι φοβερός επιστήμονας.
0: Πρόσεχε, θα σου πω.
1: Αυτό είναι ο συνδυασμός.
0: Είναι αυτά τα τετράγωνα τα. Να τα πω.
1: Ναι.
0: Τα φτιμπέρ.
1: Ναι.
0: Ναι. Και από μέσα έχω λουκούμι. Και το έχω κάνει σαν ντουιτσάκι και το λοιπόν, τρως.
2: Πολύ ωραία. Επειδή βλέπω η Δέσποινα να μας κερνάει μπισκοτολούκουμο. Πες το
0: λοιπόν,
2: την αναφορά.
0: Οι μεγάλοι λένε παιδιά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπαίνουμε ότι τα παιδιά κοιμούνται. Εγώ λέω ότι προπονούνται για όλα όσα ονειρεύονται να καταφέρουν. Τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights από τη Μέγα για παιδιά 3 έως 13 ετών προσφέρουν έξτρα απορροφητικότητα, odor control και άνεση για ήρεμες και στεγνές νύχτες με την έγκριση της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας σε επιλεγμένα φαρμακεία. Safe Nights, ασφαλής προστασία για τα πιο όμορφα όνειρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, χθες βγήκα και με τσίπησαν πάρα πολλά κουνούπια. Γιατί ξέχασα να βάλω, εσείς δεν θα το ξεχνάτε ποτέ. Υπάρχουν πάνω από 3.500 είδη κουνούπιων στον κόσμο, να ξέρετε. Δεν πρέπει να αγχωνόμαστε. Κλασικά repel spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel spray στην τσάντα σας οπωσδήποτε, είναι από τη Unifarma.
0: Εντάξει.
2: Μας την είπα τη σοκολάτα, ευχαριστούμε. Δεν θέλω να εκμεταλλευτώ τώρα το θάρρος που μας έδωσε η Κική, οπότε δεν τη λέω.
0: Όχι, δεν
2: αλλά
0: τη λέω.
2: Αυτή είναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, το νου σας.
3: Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να πιεις ποτό?
0: Πάμε, πρωινό για σένα. Πρωινό να πάει και είναι για σένα.
1: Καλά.
4: Προσοχή, ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια.
5: Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30%. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
18: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
19: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του.

0: στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Ένας κύρος που μιλάει.
3: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο Ρυθμό 949.
8: Εδώ είμαστε, παιδιά. Όπως έλεγαν και παλιά στις εκπομπές, έχουν πάρει φωτιά οι γραμμές. Γιατί σας άρεσε πάρα πολύ το θέμα και γιατί προτείνετε έτσι φαγητά, σπεσιαλιτέ που αξίζει να περιμένεις για να πας να γευθείς. Το κάνουμε λίγο τώρα που μπήκε ο χειμώνας και για λόγους για να νιώσουμε και ψυχολογικούς. Περιμένουμε την Παρασκευή, ας πούμε, να πάμε εκεί. Ή κάνουμε τη δίαιτά μας όλη την εβδομάδα, να πάμε το Σαββατοκύριακο εκεί. Αυτά μας λέτε, ή παλιές νοσταλγικές απολαύσεις.
9: Ναι.
10: Ωραία.
8: Έτσι,
9: όπως
8: μας λέτε.
9: Αυτό το μικρό υποβρυχιάκι που ήταν σε κάτι συσκευασία μας, το στέλνουν εδώ στα μηνύματα. Το θυμάστε που ήταν σε κάτι συσκευασία σαν στίφτης, που ήταν σαν μικρό στίφτη, που στο δίνανε με κουταλάκι και το έτρωγες. Που ήταν βανίλια υποβρύχιο, ναι.
8: Οι τσίγκλες μακαρόνια.
9: Οι τσίκλες μακαρόνια ήταν πετανόστιμε.
8: Που ήταν σπανάκι ποπάι ήταν,
9: ναι,
8: αυτό. Ναι. Και εδώ και οι φίλοι μας από την Κέρκυρα, λέει, εγώ παιδιά είμαι από την Κέρκυρα και βάζουν στο τυλιχτό, βάζουν μια σάλτσα κόκκινη σαν αυτή της παστιτσάδας.
9: Ναι.
8: Εδώ σας θέλω, μερακλίδες.
9: Μερακλίδες.
8: Λοιπόν, προσέξτε και να το φάτε με την καρδιά σας και αν πέσει σάλτσα πάνω στο κινητό, μη μασάτε γιατί θα πάτε στη Vodafone. Εκεί είναι τα αδέρφια μας εκεί πέρα, η Vodafone Tech Heroes. Θα σας το επισκευάσουν σε μία ώρα. Αν θέλει παραπάνω, στις 48 ώρες παίρνετε κινητό αντικατάσταση μέχρι να σας το φτιάξουν. Και 12μηνη εγγύηση. Μπράβο στη Vodafone και τα παλικάρια της.
10: Πάμε να σας πω την κίνηση, παιδιά, γιατί και η κίνηση κόκκινη είναι.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Λοιπόν,
8: κίνηση είναι κόκκινη σαν τη Vodafone, είπε ζευγητήριο. Θα το χειροκροτήσω.
9: Κι
8: εκεί κερασμένο αυτό.
10: Βασικά εννοούσα τη σάλτσα στην Κέρκυρα, αλλά οκ. Ναι, και εκεί αυτό εννοούσα. Έχει μποτιλιάρισμα στην παραλιακή, από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι μέσα στον Πειραιά. Έχει μποτιλιάρισμα και στην Κηφισία. Ξεκινάει από το ΚΑΤ κατεβαίνοντας μέχρι το Μαρούσι και μετά από το Ψυχικό μέχρι το Κέντρο. Το Κέντρο είναι χάλια, δεν χρειάζεται να σα το περιγράψω. Η άνοδο του Σικρού μποτιλιαρισμένη από τη μέση τη και πάνω και το ποτάμι από τη Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια περίπου μέχρι την Ιερά Οδό. Τέλος, μεγάλο ποτηλιάρισμα συναντάμε και στην Αττική Οδό, αν έρχεστε από έξω, από το Ζεφύρι περίπου, μέχρι και το Μαρούσι. Υπομονή.
12: Ahoy, Mimiti!
13: Ο καιρός σήμερα.
14: Καλή μου φίλη, σήμερα θα μιλήσουμε για τον καιρό. Ναι, είμαι η Ντόρα, η μικρή εξερευνήτρια.
8: Ναι.
14: Φώναξε δυνατά τρεις φορές το όνομα του φίλου μου. Πώς το λένε το φίλο μου?
8: Boots!
10: Boots!
8: Boots! Boots!
14: Σήμερα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα! Το μεσημεράκι ίσως φτάσει στους 29, αλλά δεν θα ανέβει πάνω από 30! Το βράδυ θα πέσει αισθητά και έτσι θα έχουμε μια δροσούλα για να ανοίξουμε το χάρτη και να βρούμε τον κρυμμένο θησαυρό!
8: Είμαι ο χάρτης!
9: Χριστέ μου, δεν μπορώ να το διαχειριστώ τον Ουγγαρέζο που είναι φαν της Ντόρας!
10: Λοιπόν, μετά το παιδικό διάλειμμα θα σας πούμε ότι σε λίγο έρχονται οι ΕΚ Ναυαγοί,

0: Παιδιά, φαγητά, γέλιο, ωραίες μουσικές και Θοδωρής Φέρης, εντάξει.
1: Εντάξει, τι άλλο θέλουμε.
0: Αυτά μόνο στον Πάτο μπορείτε να τα απολαύσετε.
2: Θέλετε να σας πω τι άλλο θέλετε?
1: Ναι.
0: Τι θέλουμε?
2: Θέλετε, όπως λέει εδώ η Ανδριάνα, πατάτα τηγανητή νάξου.
1: Ναι.
2: Λίγο
1: νάξου.
2: Πριν τη βγάλεις από το τηγάνι, ναι, ρίχνεις κρεμμύδι, καραμελώνι και αφού το βγάλεις όλο αυτό από το τηγάνι, ρίχνεις από πάνω και γραβιέρα νάξου.
1: Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, όχι σαν αυτό που μου λέει η Βικτώρια εδώ πέρα, ότι τρώει ψωμί, βούτυρο, μερέντα και από πάνω παστή σαρδέλα.
0: Φίλε, μην κρίνεις. Άμα το τρώει αυτό.
1: Φακές με ψιλοκομμένο πράσινο μήλο μέσα.
2: Το μήλο, άκου το μήλο, όταν μαγειρευτεί, μοιάζει σαν σέλερ. Βγάζει ωραία
0: χειρά. Αυτό μοιάζει λίγο με μαγικό φίλτρο, με ξόρκι. Τέλος πάντων, 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Αλλά διαβάσουμε κάνα δύο μηνύματα και φεύγουμε για ΙΕΚ.
2: Ωραία.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρεις. Λέει.
4: Ναυσικά.
5: ΙΕΚ. Ναυαγή.
0: Διαβάσαμε κάνα δύο μηνύματα και φύγαμε.
1: Αυτά διαβάσαμε.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Πες το ρε παιδί μου και μετά πατάς το κουμπί.
1: Όχι, ναι, δεν το ξέρω εγώ τι εσύ θα πεις πρώτα αυτό.
0: Καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Τι είναι και
1: ναι.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: κύριε. Εγώ περίμενα να βγει γραμμή.
0: Λοιπόν, έχετε ακούσει τη φράση ο κύβος ο κύβος ερήφθη.
2: Ο κύβος ερήφθη, βεβαίως.
0: Ξέρετε από πού προήλθε, ποιος την είπε?
2: Δεν θυμάμαι ποιος την είπε, αλλά ξέρω ότι είναι ένας κύβος.
0: Για να σας βοηθήσω πάμε προς τη Ρώμη.
2: Α, στη Ρώμη.
0: Ναι. Τι εννοείς ότι είναι ένας κύβος, ζάρι ας πούμε? Η λεγόμενη πεσή.
2: Η πεσή.
0: Πεσή λέγονται, ήταν παιχνίδι με ζάρια που κάναμε που παίζανε στα αρχαιότητα.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Λοιπόν, ήταν ποιος είναι ο πιο γνωστός Ρωμαίος?
2: Κοίτα, δεν θέλω να πεσεί στα μάτια σου, αλλά δεν
0: θυμάμαι. Όχι, αυτός είναι Βυζαντινός. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο πιο γνωστός είναι ένας.
2: Του Αστερίξ. Που ήταν σε εποχή ένα μήνα, ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Μπράβο, ένα μόλια και ο Αύγουστος είχε μήνα.
2: Ναι, αλλά δεν ήτανε.
0: Τι δεν ήτανε?
2: Γιατί ως γνωστό μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Σωστά. Λοιπόν, έχει σχέση, έχετε ακούσει με όλη η ομάδα, όλα αυτά που γίνονται. Ο Ρουβίκονας, τι ήταν ο Ρουβίκονας? Έχει σχέση με αυτό.
2: Με τον κύβο που ερήφθη.
0: Ναι.
2: Τι λέει?
0: Ναι.
1: Ο Ρουβίκονας ήταν υπασπιστής αυτού του ανθρώπου.
0: Όχι, ήταν ένας ποταμός. Αυτός ο ποταμός ήταν φυσικό σύνορο ποιας πόλης?
1: Της Ρώμης.
0: Όταν περνούσες λοιπόν το Ρουβίκονα, ναι, διεύει το Ρουβίκονα, σημαίνει ότι, με στρατό, σημαίνει ότι κινούσαν επιθετικά απέναντι στη Ρώμη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν ένα φυσικό σύνορο. Μέχρι το Ρουβίκονα μπορούσες να τα παρατήσεις. Άπαξ και τον περνούσες, ήσουν απειλή. Γι' αυτό λένε διεύει το Ρουβίκονα, δηλαδή τελείωσε τώρα αυτό.
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω, ναι, όμως. Δεν το
2: ωραία
1: λένε.
2: Φράση.
0: Όταν περνά, το λέμε, όταν λέμε διεύει το Ρουβίκονα, ότι την έκανε τώρα. Δηλαδή μην τη πει τη Αθηνά κάτι για τον άντρα τη. Μόλις το πεις, την έχεις εχθρό. Διεύεις το Ρουβίκονα για την Αθηνά.
1: Ωραία.
0: Προσέξτε. Όταν το έκανε λοιπόν ο Ιούλιος Κέσαρης για να πάει να πάρει το θρόνο και πέρασε το Ρουβίκονα, τι είπε?
1: Ο κύβος ερήφθη.
0: Ακριβώς. Τελείωσε τώρα, δεν τον παίρνουμε πίσω τον κύβο. Ερήφθη.
2: Άκουε, παιδιά.
0: Στα λατινικά, αλέα.
1: Αλεμάω.
0: Αλέα γιάκτα εστ. Ο κύβος ερήφθη.
2: Λοιπόν, αλέα για τα
1: Χριστέ γιακτα, μου
0: για ντανά. Μη θέλεις για ντα την αλέα.
1: Σε αυτά πρώτοι είμαστε.
0: Την αλέα μου για πάντα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, ρυθμός 9.49, τα πρωινά ναυάγια. Άλλη μια ευκαιρία, θα δράξω την ευκαιρία να πω χρόνια πολλά, γιατί είναι και πολύ σήμερα που γιορτάζουν.
1: Ναι, ποιος άλλος?
0: Η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Χρόνια
1: έχουμε
0: τους
1: πολλά,
0: πολλά
1: μηνύματα, παιδιά, για το θέμα ημέρας που έχει ανάψει φωτιές. Η Ελένη.
0: Να το επαναλάβω. Λοιπόν, φαγητά που έτσι αξίζει να περιμένεις για να το φας, προτείνεται μας εκεί στη γειτονιά σας που πάτε και τρώτε, ή παλιό νοσταλγικό.
1: Λοιπόν,
0: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος Βλαχαδάνης.
1: Εγώ τώρα είμαι στο νοσταλγικό mode.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Ελένη, ούσα μικρή, είχα βάλει τη μαμά μου να μου βάλει, λέει, τα μακαρόνια με το κιμά μέσα στην πίτα σουβλακίου για να τα φάω. Μ' αρέσει. Ωραίο,
0: Αυτά τα κάνουν τώρα στο TikTok. Θέλω να πω, όταν τα έκανε εκείνοι, κάνουν διάφορα. Παίρνουν μια πίτα και βάζουν ολόκληρο. Ναι, βάζουν μια μπριζόλα ολόκληρη. Βάζουν, ρε παιδί μου, φαγητά μαγειρευτά μέσα σε πίτα σουβλακίου.
2: Okay. Κάποια μεσημέρια, Κυριακή.
0: Όταν τα έκανε η δικιά μας το ναυάγιο.
1: Ναι, μπράβο.
2: Νοσταλγία, ακούστε τώρα, παιδιά. Ναι. Πόσο πίσω θα σας πάω. Κάποια μεσημέρια Κυριακής, χειμώνα πάντα με κρύο, αφού ο μπαμπάς μου είχε ψήσει στην ταράτσα να φάμε μπριζόλες, μέσα σε παλιό βαρέλι ηλιακού που είχε μετατρέψει
0: ναι, όλοι. Όλοι είχαν κάνει τον ηλιακό θερμοσύμφωνα επιστάρια.
2: Μας πήγαινε στη Χασιά μέσα στο χωριό σε μια καφετέρια να φάμε λουκουμάδες με μέλι ή γιαούρτι με μέλι και καρύδια δίπλα στο τζάκι. Τώρα πια υπάρχει μόνο μια καφετέρια που σερβίρει και τέτοια, αλλά ρε φιλαράκια μου, όντως δεν έχουν την ίδια γεύση με τότε, λέει.
0: Ναι,
2: μάλλον εμείς τα γευόμασταν αλλιώς μικρά παιδιά. Όλα είχαν άλλη γεύση.
0: Άλλη γεύση.
2: Τι ωραίο μήνυμα.
1: Μας ταξίδεψε.
2: Με συγκίνησε, ρε.
1: Ωραίο.
0: Εμένα, εμένα από τη σαλάτα τη χωριάτικη, ας πούμε, έτρωγα μόνο το κρεμμύδι και τη φέτα. Και η κακομοίρη γιαγιά μου, επειδή ήξερε ότι μόνο αυτά τρώω, μου φτιάχνει χωριάτικη με κρεμμύδι και φέτα. Που δεν ήταν χωριάτικη ουσιαστικά. Λάδι, ξύδι, κρεμμύδι, φέτα. Επίσης που λέτε τώρα στα καλύβια, θα πάμε στο μουρούζι να πάμε να φάτε τόσο κρέας να φτάσει στο ουρικό 854.
2: Λοιπόν, κοκορετσάκι.
1: Σουβλατζίδικο καραμπελά στον Πειραιά, μας λέει ένας φίλος.
0: Καράμπελα. Καράμπελα.
2: Καράμπελα.
0: Δεν είναι εσύ το κάνει. Καραμπελά.
1: Στάζει πίτα από το λάδι. Στα τέτοια του. Ναι, okay. Αυτό.
0: Στου καράμπελα.
1: Στα σουβλατζίδικα.
0: Ναι, θέλει τέτοιο παλιό σουβλατζίδικα. Επίσης, κάποιος μου είχε πει ο Σκορπιός έχει τέτοια πίτσα παλιά. Που είναι, ρε παιδί μου, με το τυρί, το πρόστιχο, το αλμυρό και την αυτή.
2: Την κυψελωτή τη ζύμη.
0: Ναι, η γαλήνη επίσης, τον κολονό που μου κάνεις έτσι, Αλέξανδρε.
2: Ναι.
0: Επίσης, ωραία πίτσα να πούμε τέτοια. Τα ψάτι.
2: Εγώ δεν τρώω πίτσα, δεν είμαι τη πίτσα.
0: Θα φας. Εδώ που ήρθε, θα τη φας.
1: Από πού
0: ήρθε? Κάτσε να βγει, κάτσε να έρθει το τρίμηνο. Και θα τη φέρει.
1: Από τη Βουλγαρία.
0: Θα τη φέρουν εδώ, θα τη φέρει η Δέσποινα.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Αναστασία στα πρωινά ναυάγια.
1: Που έτσι, τα έσπασε χθες.
0: Τα έσπασε στο Κάτι Παίζει, στο Σύνταγμα με τον Γιάννη Κατινά και έγινε χαμός. Και κυκλοφορούν και βίντεο online να τα δείτε.
1: Χορεύατε εκεί στο Σύνταγμα με το ρυθμό 949. Αυτός είναι σταθμός.
0: Λοιπόν, έτσι. Τώρα για να φύγουμε για το ακριβώς το διάλειμμα μας. Back to school σημαίνει μασούτη, σχολικές τσάντες, τετράδια, στυλό, κασετίνες, μαρκαδόρι. Πολλά ακόμη, μεγάλη ποικιλία, όλα αυτά και για την καθημερινότητα της οικογένειας, όλα όσα χρειάζεστε για όλα τα γεύματα της ημέρας σε πολύ συμφέρουσες τιμές. 50 χρόνια μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, 50 χρόνια δίπλα σας. Μπαίνετε και μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες στο masoutis.gr και στο Masoutis Application.
1: Επιστρέφουμε με φαγιά, επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό και μουσικάρες.
2: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Αθήνα, Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια

0: βουλιάζω. Τελεία. Προς το πάντο πηγαίνουμε. 6-9-37-949-949. Βουλιάξτε μαζί μας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τη λέξη. Σωστά. Για τον κύκλο των χαμένων μαπών. Καλά τα λέω.
1: Ναι, σωστά. Πολύ καλά.
0: Η οποία θα είναι, παρακαλώ, συνάδελφοι.
2: Τι να είναι με το φαγητά που έχουμε μπλέξει τώρα, ή πίτσα θα είναι, ή σουβλάκι θα είναι.
1: Όχι,
2: ή...
1: να βάλουμε κάτι. Την πίτα να βάλουμε.
0: Η πίτα.
1: Η πίτα.
0: Okay. Άμα κάνει ωραίε πίτε, άμα κάνει καλέ πίτε, γράψε και ένα ωραίο ποίημα με πίτα και αυτό θα απαγγελθεί στον αέρα.
2: Το βλέπω να έρχεται.
0: Μια στροφή. Μπορεί να είναι ένα δύστιχο. Μπορεί να είναι πραγματικά ένα δύστιχο με ύψιλον.
1: Μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα. Πώς είναι τα κριτικά, ένα επικό, κάτι, το οτιδήποτε, αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε, έτσι.
2: Και όχι τίποτα άλλο, θα κερδίσετε και δωράρα, έτσι.
0: Δωράρα, όχι ένα, όχι δύο. 50 ολόκληρα ευρώ να τα φάτε στα Wagamama. Και να μας λέτε εδώ, να μας στέλνετε ότι είναι το καλύτερο ράμεν της πόλης, το πιο καλό σούσι, τα πιο ωραία κοκτέιλς, με την παρέα. Και αν δεν πας με δική σου παρέα, θα βρεις γύρω. Γιατί ναι, έχει και ωραίες παρουσίες, άντρες και γυναίκες.
1: Κοίτα ο Γκαρέζος, τα ξέρει.
0: Ο Αγκαμάμα μου καλή. Λοιπόν, ο Αγκαμάμα, λοιπόν, 50 ευρώ. Να πας, εγώ πηγαίνω, σας είπα, στο Golden Hall. Εσείς πηγαίνετε στην Εόλου.
1: Στην Εόλου.
2: Και άλλοι πηγαίνουν εδώ πέρα στις Μουρνιές Χανίων. Γιατί εδώ πέρα, σύμφωνα με το θέμα ημέρας που ψάχνουμε να βρούμε στέκια να το την Ελλάδα, στις Μουρνιές Χανίων μας ταξιδεύουν στην Κρήτη. Θα φάτε, λέει, στάκα με αυγά υπέροχη.
1: Και στο Θέρισο τρώσε ωραία φαγητά.
0: Όπως επίσης γάμο πύλαφο, ό,τι πρέπει για μεθύση.
1: Μόνο.
0: Μετά το, αφού πιείς, θα φας γαμοπύλαφο και έρχεται και φτιάχνει ολόκληρο. Φτιάχνει, θωρακίζει το στομάχι.
2: Και έρχεται το μεθύση μετά. Έρχεται μεθύση μετά.
0: Μετά έρχεται
2: μετά το γαμοπύλαφο.
0: Μετά έχει το Ούγκα Challenge. Αλλά και αυτό είναι ένα ωραίο μεθύση. θα με δανείσεις τελικά. Θέλω να με δανείσεις.
2: Θα σε μεθύσω.
0: 20 ευρώ.

0: 17 Σεπτεμβρίου, καλή σας ημέρα από τα πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχει ξεβράσει η θάλασσα, γιατί ναυάγησαν. Αθηνά, παρακαλώ, μηνύματα των ναυαγίων για να πάμε στο Ούγκα Challenge.
1: Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για φαγητά, σήμερα μιλάμε για γεύσεις που έχετε νοσταλγήσει, γεύσεις που θέλετε να τρώτε, γεύσεις που σας κάνουν να χαλάτε τις δίαιτες, μας προτείνετε πράγματα. Ο Φορτούνης εξέφρασε την επιθυμία του να συνδυάζει τη μαγιονέζα με όλα τα φαγητά που υπάρχουν. Να και ένας φίλος ή φίλη μας λέει ότι και ο μικρός γιος λέει για να φάει τον αρακά βάζει μέσα μαγιονέζα.
2: Όπου βάλεις μαγιονέζα γίνεται νόστιμο.
0: Να σας πω ένα κόλπο λίγο πιο διατροφικό.
2: Ναι.
0: Αντί για μαγιονέζα.
2: Τι, για
0: κουμπώστε όπου βάζετε. Παλιά βάζαμε το κρέμα τυρί. Άστο και αυτό. Και αυτό είναι. Πιο, έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
2: Ναι.
0: Το γιαούρτι το 10%. Να είναι με λιπαρά.
2: Α, όχι το 2.
0: Όχι το 2, ρε. Είναι νερουλιναρουλιάζε.
1: Αυτό κάνω, το πλήρες.
0: Αυτό όπου το κουμπώσει, δηλαδή ναι. Πάρε κοτόπουλο. Κάν το, πάρε το.
2: Το βλέπω.
0: Το στήθος. Λίστο, πώς λέγω. Κάν το. Καταλαβαίνετε.
2: Ψάχνεις έτο.
1: Όχι, ρε. Εσύ είσαι επίσημα να μιλάμε. Τι? Με ορολογίες τώρα.
0: Ποια είναι η ορολογία η επίσημη που θέλουμε.
1: Πούλα,
0: ρε. Τον εαυτό. Και βάλε αυτό το γιαούρτι και θα δει με λίγα καρικεύματα μετά σου γίνεται τούμπανο.
1: Με λίγη πάπρικα θα παίξει.
0: Σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ δυνατή. Φύγαμε για Ούγκα Challenge. Για να δούμε, είσαι και στο Ούγκα Challenge δυνατή. Ούγκα Challenge. Ο Ηλίας ο Βαρδάκης από το Ρέθινο μου λέει: όχι γαμοπύλαφο γιατί, για το ξενύχτη. Μακαρόνια, με, μακαρόνια σίζουμα τρώμε εδώ.
1: Σίζουμα.
2: Σίζουμα.
0: Με Ρέθινο.
1: Α, στο Ρέθινο.
0: Okay. Λοιπόν, κύριοι, θέλω έξτρα, θέλω αντιπαλότητα, θέλω οριακά μίσος. Όσο μπορείτε, γιατί ξέρω ότι αγαπιέστε.
2: Να ανασκουμποθούμε λίγο.
0: Για να δούμε, έχει μείνει το 1-1. Περιμένω και από τα ναυάγια να προτείνουν τη δοκιμασία της Παρασκευής. Αλλιώς θα βγάλω εγώ μία που θα είναι αδυσόπιτη.
2: Αύριο.
1: Αύριο
0: Παρασκευή. Θα αδυσόπιτη. Λοιπόν, κύριε, είστε έτοιμοι.
2: Ναι.
0: 3, 2, 1.
2: Ναι.
0: Αντικείμενα που βρίσκεις μέσα σε μία γυναικεία τσάντα.
2: Άδικο.
0: Αύριο θα έχω αντρικά.
2: Λίπστικ.
0: Λίπστικ.
1: Τηλέφωνο. Κινητό.
2: Πορτοφόλι.
1: Κλειδιά.
2: Μωρό μάντιλα.
1: Μάσκαρα.
2: Χτένα.
0: Μη σε επηρεάζει, σου επηρεάζει την ψυχολογία. Την κοιτάζει και είναι σίγουρη.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Τη φωτογραφία ενός πρώην σου με την ίν του και βελάκια επάνω.
2: Α, εντάξει.
0: Έλα, έχασε.
1: Έλα, μπρελόκ.
2: Α, μισό λεπτό, έχασε.
1: Ναι.
0: Γιατί να βάλει ένα μπρελόκ
1: πάνω. Μπρελόκ πάνω.
0: Είπαμε λιμπλός.
1: Θα σα βάλω κι άλλα.
0: 5! 4! Μα πήγες να μας κάνεις stand-up comedy τώρα.
1: Ωραία.
0: Τα κλειδιά τα είπαμε.
1: Ωραία, Bluetooth.
2: Συγγνώμη, πόσες ευκαιρίες, Αθηνά.
1: Τι θέλετε.
2: Πόσες ευκαιρίες.
1: Τη φωτογραφία.
2: Δεν έχεις
1: φωτογραφία πρώτη σου με βελάκια πάνω.
2: Ναι, 2-1.
0: Σαν... σαν την, το μύθο με το λαγό και τη χελώνα την μπάτησες. Ήσουν τόσο σίγουρη.
1: Έκανες
0: πλακίτσα.
1: Ναι, έκανα πλακίτσα. Είμαι τέτοια. Είμαι τέτοια.
2: Ναι, έχω χάσει πολλά. Ναι, έκανες πλακίτσα.
1: Την πλακίτσα που χάσει
2: με
1: πολλά.
2: Με τη φωτογραφία, επειδή έχεις μέσα τη φωτογραφία του πρώην.
1: Εγώ δεν έχω, για κάποιες φίλες μου λέω.

0: Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω στα πρωινά ναυάγια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, 6937-949-949. Γρήγορα θα πω ότι υπήρχε ο Σαλονικιός στην παλιά παραλία, στην Τζιτζιφιές.
0: Μάλιστα.
1: Σαλονικιός.
2: Καλυθέα κάτω.
1: Εκεί. Καλυθέα.
2: Α, okay.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Λέει συγκεκριμένα.
1: Δίπλα έχει, εγώ θα σας τα λέω με στην Πιτζάδικα, ήταν οι μουσες εκεί.
2: Να,
1: καθαρά στα δω. Εγώ έλα, έτσι προσανατολίζομαι.
0: Έλα, θέ μου τώρα. Ναι, δεν ξέρω να τις κουβέντες πρωί-πρωί.
1: Γιατί 10 ευρώ ήταν. Θέλεις κορό, βγάλω μπότα.
0: Τώρα μιλάμε για Τζιτζάδικα.
1: Το λεζεράκι.
0: Σε μία εκπομπή λόγου.
2: Τι το λεζεράκι.
1: Άντε, να μην πούμε για τους πατσάδες. Άσε και τον παπά. Λοιπόν, περίμενα να σου εξηγήσω. Προσέξτε. Λοιπόν, εκεί πας, ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραία. Καταρχάς βγαίνει κοπέλα και χορεύει, ρε παιδί μου. Αυτό μου κατέστρεψε εμένα το τραγούδι του Phil Collins, το In the Air Tonight. Το οποίο είναι εξαιρετικό κομμάτι και έχει και ιστορία από πίσω.
0: Με αυτό έβγαινε.
1: Με αυτό έβγαινε η κοπέλα και λέει ο DJ από το μικρόφωνο. Η Σόνια. Αυτή είναι η. Βέβαια. Η Σόνια μας. Πάνω κάτω την κολόνα. Μετά αυτές κάνουν βόλτα στο χώρο. Για να μην ενοχλήσεις που θες τη Σόνια να έρθει να κάτσει λίγο μαζί σου. Και τα λοιπά αυτό. Ήταν, είχε 10 ευρώ, 11 ευρώ. Ναι. Είχε. Ναι. Παίρνει το αυτό. Είχε το λιζεράκι και με το λιζεράκι ωραία και αθόρυβα χτυπάς πάνω. Το παιδί που το. Και έρχεται για να τη φωνάξει. Γιατί μου φωνάζει Σόνια! Αυτό το τραγούδι δεν μπορώ, το ακούω. Θυμάμαι το Σιρόκο στην.
0: Σε ταξίδι.
1: Το Σιρόκο που μετά έγινε My Radio. Λοιπόν, εκεί που είναι τώρα
0: με
1: το Mega News.
0: Τώρα, όμως, και
1: όχι, το ξέρουν επειδή το λέγαμε. Εκεί το στο που είναι τώρα το Mega News, ναι, ήταν το σιρόκοτο στο Πιτζάδικο. Πολύ καλό.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ, λοιπόν, εκεί,
2: γιατί βαράνε και τα τηλέφωνα.
0: Βαράνε τηλέφωνα με τώρα με αυτά που λέτε.
2: Κανένα θα θέλει να μα πει τώρα τι είναι αυτά που λέτε πρωί-πρωί με τα λιζεράκια, ρε Ουγγαρέζο. Βγάλε το, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ναι.
3: Ευλογητά, θα σου πω.
2: Σα το πω. Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, γιατί, μισό λεπτό, ποιος είναι στη
3: γραμμή. Α, εγώ είμαι ο πατήρ Ναυάγιος, ευλογείτε.
2: Α, καλημέρα, την ευχή σας.
3: Αμαρτωλή και εσύ Βασίλειε και εσύ Αθηνά και εσύ Αλέξανδρε.
0: Γιατί, πάτερ, γιατί.
3: Είναι γιατί, να σου πω εγώ πόσο καιρό έχεις να νηστέψεις.
2: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
3: Στο μη μου βάζει τα αργυρό.
2: Όχι, γιατί. Ποιο είναι αργυρό, καλέ.
3: Το βρήκε στην πάνη του Σατανά η εταιρεία που τη λένε τα μπάνε.
0: Όχι,
3: από το ιερό και το κάνανε τραγούδι του αργυρού. Τι θα πάρετε.
0: Συγγνώμη.
3: Θα πάρετε και το καλυμάφτι μου.
0: Παπούλι.
3: Θα πάρετε και το πετραχίλι.
0: Του Θεού είναι όλα αυτά.
3: Και θα το κάνετε το πετραχίλι τραγούδι τη Ρία Ελληνίδου και θα λέει τα πετραχίλια μου. Τα πετραχίλια μα.
0: Παππού του Θεού είναι όλα αυτά. Το φαγητό, το τραγούδι, η μαγιονέζα.
3: Και μπράβο, έμαθα ότι πήρατε και αγιασμόν εχθές από το. Έκαναν αγιασμό, μπράβο και στον Όμιλο Ναντέναν.
2: Βεβαίως κάναμε.
3: Που έκανε αγιασμόν και τραγουδούσε όλων και ορούσε. Πλούσιε, όσον κύριε το λαό σου και ευλόγητο.
2: Την ευχή σα, πατέρα Ναυάγιε.
0: Την ευχή σα.
3: Μπράβο, γούσο, μπράβο.

0: Εντάξει, την πήρε με την ευθύνη όπως τραγούδησε ο Σταν στο ρυθμό 949.
1: Γεια σου, Στράτο, και η Νάνση Παραδεισανού μας ακούει. Καλημέρα σε όλα τα ναυάγια που μας ακούνε.
2: Γεια σε όλους.
0: Τι χαμό έχει κάνει η Νάνσου εκεί πέρα με το, αυτό το ωραίο το podcast που κάνει το. Πώς το λέει.
1: Ναι. Νάνσου TV.
0: Νάνσου TV. Ναι, βέβαια.
1: Αλλά είναι και, θρασής και ρωτάει.
2: Λοιπόν, κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Σήμερα ξέρουμε καλύτερα, παιδιά, με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια. Απολαμβάνει τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά σου χωρί θερμίδε. Slim Fix, λοιπόν, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
0: Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάμε μία λευκή σελίδα. Μία σελίδα γεμάτη ιδέες, όνειρα, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα τη Μπίκ είναι απλό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Και για να γίνει το back to school ακόμα πιο ξεχωριστό, με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλη Μπίκ συμμετέχει στον μεγάλο online διαγωνισμό και διεκδικείς πλούσια δώρα. Μπαίνει δηλαδή στο Μπίκ.pavlabacktoschool.gr και καλή σχολική χρονιά.
1: Θέλω να μου φτιάξει τη διάθεση και τη δική σου μαζί. Θέλω να γράψει ποίηματα. Ο κύκλο των χαμένων μαπών είναι. Ξεκινά αυτή τη στιγμή 2-10-68-35-7-22. Η λέξη είναι πίτα. 2-10-68-35-7-22. Έστω και ένα δύστιχο. Δύστιχη.
3: Με άριστα το 10, μείον το 8.
4: Προσοχή, ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό.
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
15: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Σειρά! Ξεκόλα!
17: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
19: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
18: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
20: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
18: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
20: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
18: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: καλό.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Με φουντωμένα τα μηνύματα από φαγητά τα οποία νοσταλγείτε ή που θέλετε να φάτε ή που μας προτείνετε να πάμε και να δοκιμάσουμε, θα σας πω ότι δοξάζουμε τη Vodafone που έχετε το κινητό σας και είναι μια χαρά για να μπορείτε να μας στέλνετε αυτά τα μηνύματα. Η ομάδα λέγεται Vodafone Tech Service. Είναι οι Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν ό,τι πάθει το κινητό σου, στο φτιάχνουν σε μία ώρα. Ναι. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 εγγύηση, Βασίλη μου. Ναι. Και αν ομιγέννητο θέλει πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάστασης. Κάτι που μέχρι τώρα βρίσκαμε μόνο στα αυτοκίνητα. Τώρα, λόγω της Vodafone και στα κινητά.
6: Βολικό. Βολικό. Λοιπόν, μιας και λέμε για φαγητά, παιδιά, και το Σαββατοκύριακο που με γράψανε, έφαγα προβατίνα πολύ ωραία στη Νέα Μάκρη. Να ξέρετε, κοντοσούλη προβατίνα από Παρβανίκο λέγεται.
7: Κοντοσούλη. Γιατί το παϊδάκι εμένα μου αρέσει πολύ. Το κοντοσούλη το
6: παϊδάκι. Εδώ πέρα.
8: Ακούστε λίγο. Χαμήλωσε χαλιά. Ακούστε λίγο.
7: Βάλετε ο Βαστάτε Τούρκι.
8: Επειδή έχει σκληρό κρέα και να ξέρετε ότι στην επαρχία, δεν ξέρω αν είστε από χωριά, το έχουν του πεταματού την προβατίνα. Εμείς εδώ στην πρωτεύουσα το παίξαμε ότι είμαστε βουκόλοι και τρώμε. Δεν το έχουν. Το κρέας δεν το έχουν σε υπόλοιψη. Πώς τρώγεται λοιπόν, επειδή είναι πολύ ωραίο. Αυτό, επειδή είναι σκληρό αυτό στη μέση, πρέπει να πάρει το παϊδάκι και γύρω-γύρω να έχει λίπος. Έτσι ώστε να υγράνει το λίπος στο σκληρό εσωτερικό και να μπορέσει λίγο να το λιπάνει και να το απολαύσει.
6: Δεν
8: χρειάζεται λίπανση.
6: Δεν ξαναφέρνουμε θέμα λίπανση. Με φαγητά.
8: Λίπανση.
6: Έχετε ξεφύγει τελείως.
8: Χρειάζεται λίπανση.
7: Φέρτε μου ένα παϊδάκι στο στόμα να συνέλθω. Πόρε φίλε, τι είπε τώρα.
5: 2-10-68-35. Ωι Μανώλα, πάμε.
7: Φουρτούνι, πάμε.
5: Φουρτούνι.
7: Ας τη δίαιτα, ρε. Ποια δίαιτα.
5: 2-10-68-35-722. Πίτα, παιδιά, είναι το θέμα της ποιήσης. Πίτα! Για να πάτε στο Βαγκαμάμα και να γίνετε πίτα!
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Έχει κίνηση παντού. Και στο ανέβασμα της Ικρού και στο ανέβασμα της Βασιλέως Κωνσταντίνου και αν πηγαίνετε στη Βασιλή Σοφίας για να πάτε στη Βουλή. Αν είστε στην Αττική Οδό και έχετε πληρώσει και διόδια, θα καθυστερήσετε κανένα τετάρτακι να φτάσετε περίπου από τα Άνω Λιώσια προς το Μαρούσι, εδώ στο Δαχτυλίδι. Και αν έρχεστε προς το κέντρο της πόλης, προς το Μεταξουργείο πάνω στην Καβάλας, το ποτηλιάρισμα ξεκινάει πριν τη Θηβούν και φτάνει μέχρι την πλατεία.
4: Ahoy, Mimiti! Ο καιρός σήμερα.
7: Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι υπέροχος και σας το λέει τώρα η μικρή εξερευνήτρια. Ναι, είχα πάει για παϊδάκια πριν με το φίλο μου το Μπούτς. Θα έχει μια υπέροχη δροσιά, 29 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη, τώρα έχει γύρω στους 24, οπότε αν θέλετε μπορείτε φίλοι μου να φορέσετε μια ζακετούλα. Βλέπετε μπροστά σας.
5: Ναι.
7: Είναι ένα μεγάλο βουνό. Κρύβεται πίσω από το βουνό!
8: Θα σου έλεγα τώρα.
6: Καλέστε τώρα στο 210-68-35-722. Είναι η δική σας στιγμή για να πείτε ποίηματα.

0: τα κολλασμένα. Γεια σου, Ραπών. Απών, παιδιά, καντάδα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Εσείς στέλνετε τα μηνύματα. Τηλεφωνείτε στο 210-6835-722 με θέμα την πίτα για την ποιήση για τον. Κύκλο,
1: τον λέσχη, χαμέ... τη λέσχη, λέσχη των χαμένων. Συγγνώμη,
0: μέχρι το μάθω, λέσχη των χαμένων. Ναι, θα πω λίγο δύο φαγητάκια. Ναι. Αν θέλετε, σμά το καλύτερο, πραγματικά το έχει τσιμπήσει και ο Ρέμος και το σερβιρ εκεί στο Νόξ. Το Έκιμπεν. Είναι το ωραιότερο. Αντικειμενικά έχω φάει και έχω φάει. Έχω φάει πολύ σμας. Το καλύτερο που είναι πραγματικά ποτισμένο. Ποτισμένο με το λιπάκι του και το τυρί από πάνω. Αναμεμειγμένο με τον κιμά είναι το σμας μπέργκερ του Έκιμπεν.
2: Καλό είναι.
0: Και το άλλο που ήθελα ήταν το σουβλάκι του ελληνικού που το στείλατε κι εσείς.
1: Ναι,
0: που είναι λίγο καλό.
2: Ωραία.
1: Εμένα μου στέλνουν κάτι σουβλατζίδικα στο γαλάτσι που δεν τα ήξερα.
0: Θα τα πεις.
1: Τώρα, είναι, ας πούμε, λέει μια κυρία, ο Νίκος Καλαβρετινός στο γαλάτσι λέει σουβλακάρα. Και τις έστειλα, τις απάντησα στο Viber του ρυθμού.
2: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Πού είναι, γιατί εμείς παίρνουμε από το Χαγιάτι που είναι πολύ ωραία, αλλά και αυτό τον κύριο θα τον δοκιμάσω. Να είδες, μαθαίνουμε και γεύση που και πράγματα στη γειτονιά μας ακόμα που δεν τα ξέρω.
2: Πώς λέγεται αυτό δίπλα στον Καλλιμάρμαρο στη Μεσογείο, στη γωνία το κίτρινο.
0: Έχεις την πιτζάδικο εκεί γύρω. Δεν μπορώ να προσανατολιστώ.
2: Πάμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Ποιος είναι, ρε παιδί μου?
4: Έλα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
4: Δημήτρη, καλώς ήλθες στην ομάδα.
0: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Τι γη, πώς σε λένε?
4: Νίκο.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Ωραίος ο Νίκος.
0: Νικόλα, έχεις ξαναβγεί.
4: Φέτος όχι, παιδιά, σας είπα καλή σεζόν.
0: Το κατάλαβα.
1: Είσαι ο Νίκος, μπράβο ρε φίλε, ναι, πολύ δυνατός ο Νίκος.
0: Γεια σου, Νικόλα. Νικόλα, το έχεις φτιάξει με την πίτα το ποίημα?
4: Το έχω φτιάξει, όχι πίτα, πιτάρα.
0: Ωραία, μπουμπούνα το.
4: Επειδή είχα μεγάλα και μου λέγαν τα παιδιά να μην το γράφω τόσο μεγάλα.
1: Μπράβο.
4: Είπα να το γράψω ένα μικρό και ό,τι κάτσει.
0: Ναι, ρε, το μικρό και να θέλουμε κι άλλο. Έτσι πρέπει.
4: Ναι.
2: Μικρή πίτα.
1: Πάμε.
4: Λοιπόν, ξεκινάω. Χθες είχε πανσέλινο και σήμερα μουντάδα. Χαζεύω την πιτάρα σου που απλώνεις την μπουγάδα.
0: Παραίτητα. Την πιτάρα σου. Μου θυμίζει ένα δημοσιογράφο του Sky.
4: Θα μου πει ότι
0: είναι. Όχι! Ωραίο είναι, Νικόλα. Καλό, ωραίο, προσεγμένο για αριθμό 949. Κατάλαβε.
2: Δημήτρη, ο Νίκος έγραφε ποίηματα τα οποία ήταν τύπου Οδύσσια. Πολλές στροφές.
0: Έπος, επικά.
2: Τώρα αυτό τώρα το παράκανε.
0: Εντάξει τώρα. Γιατί ρε Βασίλη.
2: Συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Γελάει. Γιατί ρε παιδί μου, κάπου που περίμενες να δεις την μπουγάδα τι έγινε με την πιτάρα.
0: Την πιτάρα της.
1: Λοιπόν. Δεν πειράζει. Ναι. Νικόλα.
0: Έχεις την ψήφα μου, οι άλλοι σε μαυρίσαν. Δεν πειράζει, θα ξαναβγείς.
1: Ναι.
4: Εντάξει.
0: Να σε καλά, αδερφάκο μου. Καλημέρα. Πάμε.
2: Ναι.
0: Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
5: Να πω.
0: Όνομα.
5: Νάνση.
0: Γεια σου ρε Νάνση.
1: Καλώς.
0: Μπουμπούνα το.
5: Πάμε. Η πίτα σου, την πίτα μου, τη σκέπασε τελείως.
0: Ωραίο.
5: Η πίτα μου σου έδωσα και σου είπα το αντίο.
0: Ωραίο.
5: Η πίτα σου τραβήχτηκε και μου είπε όχι μη φεύγεις. Η πίτα μου απάντησε, πάω αλλού να λαδωθώ, εσύ είσαι στεγνή και μόνη σου θα μένεις.
2: Μάλιστα.
0: Okay. Εκεί που τραβήχτηκε εμένα μ' άρεσε.
2: Λοιπόν.
0: Εγώ δεν γελάσω, μου αρέσει δηλαδή. Γιατί είσαι κομπλεξικός, ρε φίλε. Είναι ωραίο.
1: Η πίτα σου στην πίτα μου και τα στραπανοθέμου.
2: Πώς τραβήχτηκε η πίτα, ναι. Μόνη της.
0: Καλό είναι αυτό για ασφάλεια.
1: Προσπάθεια ήταν, Νάνση.
0: Για ασφάλεια, καλό είναι που τραβήχτηκε, γιατί έχει βγει
2: από εδώ έχουμε θέμα. Ευχαριστούμε.
0: Νάνση, ευχαριστούμε. Καλημέρα, κορίτσια. Γεια σου, Νανσάρα, γεια σου. Έχουμε για.
1: Καλημέρα.
0: Α, είστε πολύ. Έλα, καλώ τον, ε.
6: Τι κάνετε?
0: Έλα, καλά. Ρε, παιδί, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Εδώ είμαι ρε παιδί μου.
1: Ο Κατερινάκης.
0: Ο Κατερινάκης.
1: Έτσι το λέμε. Καλώς τον, έχει πει επικό ποίημα γι' αυτό.
0: Για πάμε για ποίημα με πίτα.
6: Να πάρω λίγο και φωνή Ηλία.
0: Ναι, πάρα του.
6: Από το σπίτι πέρασα και σου φέρα τα ψάρια. Για να με ευχαριστήσεις κέρασες σαρδέλες με παπάγια.
0: Μπράβο.
6: Ποιο σου μάθε Μαρία εσένα τέτοιου συνδυασμού? Το κοκορέτι δεν ταιριάζει με σοκολάτα μου. Ούτε και μαγιονέζα βάζω στις φακές σαν τον τρελό Φορτούνι. Σε λίγο θα μου φτιάξεις πίτα με παγωτό μπαρμπούνι. Σαν το Σωτήρι Κοντιζά μου το έπαιξες Κινέζα. Μα στο σουβλάκι ξέρω ότι βάζεις σαλάτα Ουγγαρέζα.
0: Μακράν.
1: Η ανατροπή στο φινάλε.
0: Το σήκωσε. Συμφωνούμε όλοι, έτσι.
2: Συγχαρητήρια. Μπράβο!
1: Καταπληκτικός! Και πλέον παίζεις για τη φανέλα, παίζεις για τη δόξα, δεν ξέρω.
0: Μην πας και στο Αγκαμάμα τώρα για να βάλεις τίποτα μαγιονέζες μες στο ράμεν.
1: Ουγγαρέζα να βάλει.
0: Ουγγαρέζα να βάλει. Καλημέρα αδερφέ μου, καλημέρα.
2: Γεια σου φίλε, ευχαριστούμε. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο Παρασκευιάτικο.
7: Κολύμπαμε, κολύμπαμε, κολύμπαμε. Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η Στέλλα η καλή που θα είναι με το Θοδωρή το φέρει, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ρυθμό για 49 και πρωινό.
2: Σε αρέσει αυτό το σχήμα.
0: Μ' αρέσει πολύ γιατί το Θοδωρή τον πάω πολύ και θεωρώ ότι δικαιώνεται και το αξίζει. Αυτά. Να πείτε και για το Μασούτ τώρα.
1: Να πούμε και για το Μασούτ δύο πράγματα. Για τα νέα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα στα σούπερ μάρκετ Μασούτη που αγαπάμε. Γνώρισε τι σειρέ Mr. Grand και Special Selection με επιλεγμένε πρώτε ύλε, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Μάλιστα, υπάρχουν από αλατικά μέχρι και spreads από 100% φρούτα μέχρι high protein προϊόντα χωρί ζάχαρη σε αυτά. 50 χρόνια Μασούτη, ποικιλία και τιμέ που συμφέρουν.
0: Καλημέρα σα, καλημέρα σα, καλημέρα στα παιδιά που μα ακούνε από τη θεραπεία του στην κάθαρσή τους. Καλημέρα σας, καλημέρα στους καπεταναίους, καλημέρα στους φαντάρους, καλημέρα στους ταρίφες, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη πέραματος, λαχαναγορά του Ρέντι, βαρβάκι ο αγοράκι στην Ιχθυόσκαλα.
1: Καλημέρα στους τοπογράφους, στους επιμελητές μουσείου, μουσιολόγους, σκηνογράφους, υποτιτλιστές και λογοθεραπευτές.
3: Καλημέρα στους τουρίστες που έχετε έρθει για τουρισμό στην Ελλάδα, στους ζωγράφους, στους χορευτές, στους σεφ, στους ζαχαροπλάστες, στους αρτοποιούς, στους ταξιτζίδες.
0: Στους ζωγράφου την περιοχή, Βαριμπόπη, καλημέρα στο Κολονάκι. Καλημέρα στις κουκουβάουνες, καλημέρα και στις τζιτζιφιές.
1: Και στα πετράλωνα, ρε.
0: Ήταν η βουλιαγμένη εκπομπή. Σιγά σιγά αναδυόμαστε και σας αφήνουμε στην προβλήτα για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου
2: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, παιδιά, στο στήσιμο αυτής εδώ της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε πρωτόθεως αύριο 7 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα!

0: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
1: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Sigi Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία.
16: Λογαριασμό ενεργείο.
15: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Α, Αγγλίδα στο ραντεβού 10, ακριβώς στο ρυθμό 949. Άκουγα εδώ στους διαδρόμους, Γιώτα μπαίνεις. Έφυγαν τα ναυάγια, ανεβήκαμε στην επιφάνεια και από αυτή την ώρα και μέχρι το ρολόι να δείξει 2, πάμε μαζί. Καλημέρα σε όλους. Είναι 10 ακριβώς λοιπόν στο ρυθμό 949. Και σήμερα η μέρα αυτή ας μας δείξει ότι με σοφία, πίστη, αγάπη και ελπίδα κάτι καλό μπορεί και να συμβεί. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που έχουν αυτά τα υπέροχα ονόματα. Φτιάξτε καφέ. Χαμογελέστε, θα βρω ωραία λογάκια και πολλή μουσική να κάνουμε εκπομπή μαζί. Φύγαμε!

Είμαι εδώ και θα μείνω εδώ μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Εσείς είστε εδώ. 6-9-3-7-9-49-9-49 είναι το Viber του ρυθμού. Περιμένω τις καλημέρες σας. Οι πιο ωραίες άλλωστε είναι αυτές που μοιραζόμαστε στη δική μας εκπομπή. Και είσαστε εξαιρετικοί σε αυτό. Δεν έχω ποτέ κανένα παράπονο. Θέλω να πω λίγο να καταθέσω το εξής. Χθες, ας πούμε, που βγήκα και πήγα σε μια θεατρική παράσταση, πάγωσα. Καλοκαιρινό το θέατρο, πάγωσα. Τα λέμε πάγωσα, παιδιά. Γύρισα στο σπίτι. Μπήκα κατευθείαν να κάνω ένα ζεστό μπάνιο. Πάγωσα, ρε παιδί μου. Εσείς πώς το ζείτε αυτές τις μέρες που, εντάξει, το μεσημέρι το ζεις με τη ζέστη, αλλά πολύ πρωί-πρωί, πολύ βράδυ-βράδυ, έχει το κρύο του. Δεν ξέρω, απ' την άλλη παίρνω, ας πούμε, μήνυμα τώρα από τον Χρήστο που μου λέει: καλημέρα, φιλενάδα, από την Ηλιόλου στη Λάρισα. Ωραία, και στο Μαρούσιο ο ήλιος βγήκε τώρα, δεν λέω. Αλλά τα πράγματα έχουν λίγο τα κυκλοθυμικά τους. Είναι δίδυμος ο καιρός αυτήν την περίοδο. Αλλιώς το πρωί, αλλιώς το μεσημέρι, αλλιώς το βράδυ, τρίδυμος, μην σας πω. Καλά πήγε αυτό. Ξέρετε τι άλλο πάντα δεν πάει καλά? Πάντα τη λάθος στιγμή το λάπτοπ κρασάρει. Πάντα τη λάθος στιγμή το σκούτερ σε αφήνει κάπου. Πάντα τη λάθος στιγμή κάτι γίνεται με το smartwatch που πολύ το θέλεις, αλλά τρέχεις και δεν φτάνεις. Οπότε τρέξε σωστά και πήγαινε σε ένα Γερμανό, γιατί εκεί γίνεται καλή δουλίτσα με το service, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Μιλάμε τώρα για σοβαρό service. Αλλά επιπλέον, να το και το 25% της έκπτωσης στην επισκευή laptop, scooter, smartwatch. Οπότε αφήστε τα όλα στην άκρη, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός και θα λύσετε όλα σας τα προβλήματα, τουλάχιστον όταν τα προβλήματα είναι αυτά. Για τα πιο σοβαρά δεν έχω τέτοια λύση. Έχω όμως πολύ μουσική και η μουσική όλα τα γιατρεύει, να το ξέρετε αυτό. Καλά να περάσουμε. Όσο και να

0: Έχετε ξεκινήσει από νωρίς και στέλνετε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και ζητάτε και πάρα πολύ ωραία τραγούδια στο ρυθμό 949 που έχει τόσες εκπλήξεις για εσάς, τόσα ωραία πράγματα ετοιμάζουμε. Κάποια θα τα σχολιάσουμε ήδη γιατί έχουν γίνει, κάποια είναι στο δρόμο και έρχονται, φτάνουν όλα αυτά το ρυθμό 949 και σας ρωτήσουν να το πείτε δυνατά. Ακούω και εγώ ρυθμό 949 θα πείτε και θα συνεννοηθούμε όλοι. Το καφεδάκι είναι σημαντικό, παιδιά, συμφωνώ, καλά τα λέει και η Μαρία ότι όντως. Χωρίς καφέ δεν ξεκινάει η μέρα. Οπότε, εγώ θα πω χωρίς καφέ και χωρίς μουσική, πώς να ξεκινήσει η μέρα. Η σχολική σεζόν έχει ξεκινήσει. Αυτή η νέα σχολική χρονιά, που είναι μια λευκή σελίδα για να γράψουν και να ζωγραφίσουν τα πιτσιρικά πάνω πραγματικά όλα όσα έχουν αξία. Γιατί μόνο αυτά κρατάμε, αυτά που έχουν αξία και αυτά μπορούμε να τα γράψουμε φυσικά με BIC. Και αυτό είναι και το φετινό μήνυμα της BIC. Back to school κατάσταση. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσετε πολύ ωραία, πλούσια δώρα. bigpavlabacktoschool.gr με ένα κλικ για να δείτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την απόδειξη των αγορών σας και πραγματικά να κερδίσετε ωραία δώρα. Είναι πολύ εύκολο να δηλώσετε συμμετοχή. Κάντε το, μην το αφήσετε να φύγει και γράψτε όντως ότι έχει σημασία. Μείνετε στο ρυθμό 949. Θα επιστρέψω με Νίκο Οικονομόπουλο που ζητάτε και αγαπάτε και πολλά ακόμη που έρχονται γιατί παίζει το ρυθμό. Είναι επιτυχία.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Α πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορά, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
18: Τα My Market και ο ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
19: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Όχι απλώς Niacinamide. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
21: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
22: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
23: Είμαι ο Φιλέας.
24: Και εγώ η Φογκ.
23: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
24: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
23: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
24: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
23: Και πώς γίνεται αυτό?
24: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
23: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
24: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
25: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
26: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι ο ρυθμός 949, είστε κάπου εκεί έξω εσείς. Τρελαίνομαι για Γιάννη Κατινάκη, το ομολογώ, και χαίρομαι πάρα πολύ που στην εκπομπή του γίνεστε μια πολύ ωραία θεότρελη παρέα. Όσο θεότρελος είναι και αυτός, τώρα θα έρθει και απρόσμενος επισκέπτης. Θα χτυπήσει την πόρτα του Γιάννη. The Γιάννης Κατινάκη Show. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Τι είναι το άγαλμα της ελευθερίας σε μίνι έκδοση που έφτασε στα χέρια του. Δεύτερο στοιχείο, η πέτρα του Ρωμιού τον έκαψε εντελώς. Τρίτο στοιχείο, ο Ποσειδώνας. Δεν ξέρω τι πιστεύει, δεν έχω μιλήσει και μαζί του, να πω την αλήθεια. Αν εσείς έχετε καλή μαντεψιά για το ποιος μπορεί να είναι ο απρόσμενος επισκέπτης, να τον βοηθήσετε παρακαλώ. Στείλτε στο Viber 6937949949 ποιος μπορεί να είναι και πότε θα έρθει αυτός ο απρόσμενος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, θα το δούμε. Θα το δούμε στον αέρα του ρυθμού και θα δω κυρίως πώς θα τον ή την χειριστεί ο Γιάννης Κατινάκης. Αυτά γίνονται μόνο στο ραδιόφωνο αυτό.
27: Κι αν η καρδιά σου

0: Και ας πιαστούμε από το όπου και να πάω και ας πάμε μία βόλτα σε γειτονιές όλου του κόσμου. Μας είπανε ότι δόθηκε στην δημοσιότητα μία λίστα με τις πιο cool γειτονιές σε όλο τον κόσμο και ανάμεσά τους είναι και μία στην Ελλάδα. Στην κορυφή βρίσκουμε κάποια γειτονιά της Σεούλ. Τώρα έχει νόημα να σας πω πώς λέγεται, δεν ξέρω κιόλας, δεν μπορώ να το πω. Αυτά από τη μια. Από την άλλη, πλησιάζοντας, ερχόμενοι έτσι κάπως λίγο πιο κοντά μας, και η Πορτογαλία φιγουράρει πάρα πολύ καλά και φιγουράρει πάρα πολύ καλά και το Μαρόκο. Όμως η ελληνική περιοχή, η παύλα γειτονιά, είναι εδώ στην Αθήνα και δεν είναι άλλη από τον νέο κόσμο. Ο νέος κόσμος λοιπόν φιγουράρει πολύ ψηλά στη λίστα αυτή, με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση να κυριαρχεί, με πάρα πολύ ωραία μαγαζιά, ωραίες προτάσεις για μπραντς, για το μεσημβρινό, για ωραία ψώνια, για χάζι ατελείωτο και για το πώς μπορείς να κλείσεις και τη μέρα σου. Και βεβαίως οι εποχές που προτείνουν να έρθουν οι τουρίστες για να βολτάρουν είναι είτε η άνοιξη είτε το φθινόπωρο. Αυτά. Υπάρχουν και άλλες περιοχές με στη λίστα αυτή, μεγάλη λίστα, να τις τσεκάρετε. Εμένα μου αρέσει να τις τσεκάρω για να δω πού έχω πάει και πού δεν έχω πάει. Στο τέλος απογοητεύομαι, γιατί σε πολλά δεν έχω πάει. Αλλά έχει την πλάκα του και αυτό, να βάζεις μικρές νοητές πινέζες σε αυτά που έχεις πάει. Πού άλλου μπορείς να πας για να λύσεις και ένα πρόβλημά σου? Θα σου πω αμέσως. Μπορείς να πας στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανός, γιατί αν έχει κρασάρει το λάπτοπ, αν έχει κολλήσει το smartwatch, αν έχεις πρόβλημα με το σκούτερ, εκεί τα πράγματα μοιάζουν να είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα, γιατί μιλάμε για σοβαρό σερβίς. Άλλωστε 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική και γνήσια ανταλλακτικά σε περιμένουν εκεί. Και τι άλλο σε περιμένει? 25% έκπτωση στην επισκευή, μιλάω για σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Τώρα δεν λέει για κανένα λόγο να το χάσεις αυτό. Ήρθε η στιγμή όλα να γιάνουν με έναν τρόπο. 5 λεπτά μας χωρίζουν από τις 11. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρίκηδη στο μικρόφωνο του Ρυθμού 949 και φέρνω σε πολύ λίγο 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά τέλεια.
1: Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
17: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
16: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. 5η 17 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε και που ακούτε το όνομά σας. Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Ωραίο να σε λένε αγάπη, ε. Γιατί έτσι κι αλλιώς αγάπη μου παίζει. Βέβαια δεν καταλαβαίνεις αν είναι αγάπη μου ή απλά το όνομα. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά να το χαίρεστε, να το ευχαριστιέστε το όνομά σας. Happy birthday σε εσάς. Τα παρθενά και τα ωραία που σβήνετε κεράκια σήμερα, να σας χαιρόμαστε. Δεν ξέρω που είστε και τι κάνετε. Διαβάζω αυτά που μου γράφετε και εσείς ταυτίζεστε με μένα ότι το βράδυ ζακέτα να πάρεις, μη σου πω, και κάτι και πασμίνα να πάρεις μαζί σου. 24 βαθμοί Κελσίου ωστόσο αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι και διαβάζω ότι ο καιρός αυτές τις μέρες θα είναι καλός και μετά θα έρθει η ψυχρή εισβολή από την άλλη εβδομάδα που θα φέρει τις απόλυτα φθινοπορεινές συνθήκες. Άρα σήμερα, αύριο, Σαββατοκυριακό θα είμαστε ένα τσικ καλύτερα, χαμογελάστε.

Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα μου αρέσει και σε εσάς αρέσει και παίζει στο ρυθμό 949, γιατί εδώ ακούτε όλες τις επιτυχίες του σήμερα αλλά και όσα αγαπάμε από το παρελθόν, και είναι και μπόλικα αυτά που αγαπάμε από το παρελθόν και κάνουμε καλή δουλειά μαζί σας. Εσείς θυμόσαστε, εμείς τα χωράμε, μια χαρά πάει αυτό. Λοιπόν, τώρα αυτές οι μέρες μέχρι και τις 22 του μήνα, δηλαδή αυτό το πενθήμερο, έχει κάτι πάρα πολύ καλό όσον αφορά οικονομικές ευκαιρίες για κάποια ζώδια. Και με πολύ χαρά επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα χθες, ότι οι πρώτοι που ωφελούνται και το ευχαριστούνται όλο αυτό είναι οι Παρθένοι. Βεβαίως, εκεί έξω εσείς που έχετε γενέθλια, είσαστε σε εξαιρετική φάση όσον αφορά στα οικονομικά σας, οπότε εκμεταλλευτείτε το στο φουλ. Βέβαια, σε αυτό που διαβάζω έχει και τους καρκίνους. Κοίτα να δεις τώρα που μου φέξε. Ναι, πολύ τα επαγγελματικά μας λέει στα κόκκινα, πολύ καλά. Συζητήσεις, λεφτά που έρχονται, αυξάνεται το εισόδημα, όλα τα καλά, όλα τα καλά, και πολύ καλά και για τους υδροχώους. Πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό το πενθήμερο που ό,τι θέλεις και το ζητήσεις θα το πάρεις και θα είναι χειροπιαστό και θα είναι σε χρήμα, όχι αστεία. Αυτά από τη μία. Από την άλλη, πάμε σε κάτι πολύ πράσινο, πάμε σε κάτι πολύ γευστικό, πάμε σε κάτι από Ιταλία που μου αρέσει πολύ. Σαββατοκύριακο μπροστά, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχους, εκεί που το Basil Bar από την Pesto Barilla, αχ, θα φέρει το ιταλικό πάθος να το φουντώσει για ωραίο φαγητό. Εξηγώ, θα πάμε πεινασμένοι, θα έχουμε να δοκιμάσουμε εντελώς δωρεάν όλα αυτά τα bites, τα ωραία, τα pesto bites με την κρεμμόδη λαχταριστή pesto alla genovese με φρέσκο βασιλικό, ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο γεμάτο γεύσης και αρώμα Ιταλίας. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αλήθεια τώρα, τι άλλο θέλετε να σας πω? Πόσο να περιγράψω, η καημένη. Φτάνει, θα χτυπήσει η πείνα το στούντιο. Λοιπόν, είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και έρχονται πολλά και αγαπημένα. Είναι ο ρυθμός 949 και είναι γεμάτος επιτυχίες. Καλή μας συνέχεια.

0: αυτό, που κι αν πας, έχω να σας πω που θέλω να πάτε αύριο το πρωί ή συγκεκριμένα να το πω καλύτερα, δηλαδή που θέλω να έρθετε. My Market Γλυφάδας, έχουμε ραντεβού. Κωνσταντίνο Θανάτου 5 και Σπερχιάδος. Αύριο θα κάνω εκπομπή από εκεί. Όχι, δεν θα είμαι στο στούντιο, θα είμαι εκεί. Θα είμαι στη Γλυφάδα. Θα πάω το καφεδάκι μου πρωί-πρωί και θα βρεθώ στα My Market, εκεί που μπορείς να ψωνίσεις τα πάντα φρέσκα, ωραία, καταπληκτικά. Αλλά θα το γιορτάσω κιόλας, γιατί ανακαινίστηκαν τα My Market Γλυφάδας και θα κάνουμε μια μεγάλη γιορτή με πολλή μουσική, δώρα, πολλές εκπλήξεις, με το ρυθμό 949, με όλα τα καλά που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Να ξέρετε ότι από αύριο μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου ένας τυχερός καθημερινά κερδίζει το καλάθι των αγορών, το αξίας 200 ευρώ. Και επίσης κρατήστε και το άλλο, αύριο και μεθαύριο 10 τυχεροί θα κερδίσουν και το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Αυτό σημαίνει My Market, αυτό σημαίνει γιορτή για την ανακαίνισή τους. Και βεβαίως, αν είναι στη λίστα του σούπερ μάρκετ σας, δηλαδή στη λίστα σου που θα έχεις μπροστά, είναι σίγουρα στα My Market. Οπότε μην μου έχεις άγχος καθόλου, θα ψωνίσεις καταπληκτικά και με πολύ ωραίες τιμές. Επιστρέφω σε πολύ λίγο και φέρνω μαζί μου ένα ωραιότατο φορτηγό με την Ατάσα Θοδωρίδου.
1: Οι ταξιτζίδες, ξέρεις πόσο πολύ είναι όλα αυτά τα χρόνια ζημιωμένοι.
2: Να πω όμως για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην το πω.
1: Να
2: ότι...
1: το πεις, ναι.
0: Ναι, πες και για την
1: έχεις
0: ακρίβεια.
1: Έχεις να με δανείσεις 20 ευρώ.
2: Άλλο άκουσα.
1: Θα δώσω. Θες να με δανείσεις. Έλα, δάνεισέ με. Αντρίκια, ελληνικά. Έλληνας να δανείζει Έλληνα, μωρέ. Σου λέει τα γκέι ζευγάρια, οι γκέι άνθρωποι, η γκέι κοινότητα. Μ' αρέσει, σ' αρέσω. Κατευθείαν βλέπουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά. Ναι. Δεν πηγαίνουμε να βγούμε, να ξαναβγούμε, να ξαναβγούμε. Εγώ το βρίσκω πολύ λειτουργικό. Γλιτώνω χρόνο και χρήμα.
2: Εγώ το λέω αυτό πάρα το πολύ καιρό αυτό.
3: Ο Ουγγαρέζος, ναι, που είναι ελεύθερο παλικάρι, ναι, και ελεύθερο πουλί, ναι, τώρα ζήτσα, περνάει όμως, τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, τι σας λέει, κυρίες μου που ενδιαφέρεστε για εκείνον, ναι, σας λέει μην περιμένετε δεύτερο ραντεβού για να.
1: Ψέματα κάνουμε για την ενότητα. Βασίλη, θα με δανείσεις.
2: Ό,τι θες αγόρα μου.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Ψηρά! Ξεκόλα!
20: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών. Με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Καλώς τους στο ρυθμό 949. Κρατάω στα χέρια μου ένα υπέροχο βιβλίο που θα σας το κάνω δώρο. Την επόμενη ώρα θα γίνει αυτό. Θα φύγει από μένα και θα φτάσει σε εσάς. Όσο οι αποκαλύψεις γύρω από όλο αυτό, τέλος πάντων, που έχει συμβεί, το τραγικό με τον Γιώργο Μαζονάκη, έρχονται μία μετά την άλλη, γίνονται και κάτι άλλες αποκαλύψεις. Από αυτές που ο Γιώργος μπορεί να μην τις ήθελε, αλλά που θέλω να το πω αυτό. Εμείς όλοι, όσοι τον γνωρίζαμε επαγγελματικά, ξέραμε ότι πάντα ήταν δίπλα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Πάντα, έμπρακτα, όχι με λόγια, όχι τύπου ναι και εγώ συμπάσχω, έμπρακτα. Τώρα λοιπόν που έχει φύγει για να νιώσει καλά, όπως έλεγε και στο τραγούδι του, βγαίνουν όλοι και λένε πόσο πολύ τους είχε ευεργετήσει. Πόσο πολύ είχε σταθεί δίπλα στον καθένα, όχι όλοι επώνυμοι, και επώνυμοι και... επώνυμοι τώρα. Τέλος πάντων, και γνωστοί και αναγνωρίσιμοι, αλλά και κάποιοι άνθρωποι που απλά ήξερε ο Γιώργος ότι είχαν ανάγκη. Θέλω να το πω αυτό, γιατί οι καλοί άνθρωποι κάτι κάνουν εκεί στον ουρανό και όχι απλά βγαίνει ουράνιο τόξο. Βγαίνει κάτι άλλο, βγαίνει και είναι πάντα δίπλα μας. Αυτά για τον Γιώργο. Να την Νατάσα με το φορτηγό.

0: Πόσο χαίρομαι που μας ακούτε στην όμορφη Κρήτη. Ακούγεται ο ρυθμός 949 πολύ δυνατά στην Κρήτη. Ακούγεται ο ρυθμός 949 και σε κάτι πυγμένα αυτοκίνητα εδώ στην κίνηση της Αθήνας. Τουλάχιστον να σας κρατάω συντροφιά όσο γίνεται καλύτερα, να σας δώσω και μία λύση σε περίπτωση που είσαστε λίγο πονοκεφαλιασμένοι, γιατί χθες το βράδυ κράσαρε το λάπτοπ. Σήμερα το πρωί το smartwatch δεν τα πάει καλά και το σκούτερ σας παράτησε κάπου. Αν όλα αυτά ή ένα από αυτά έχουν συμβεί, τότε μη μου αγχώνεστε. Σας περιμένουν στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανός, γιατί ό,τι και να κάνετε εσείς, αυτοί ξέρουν να το κάνουν καλύτερα. Σας δίνουν λύσεις, άλλωστε έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, έχουν πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, οπότε ξέρετε ότι θα λυθούν τα χέρια σας και μια χαρά θα τα καταφέρετε. Τώρα επιπλέον έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή. Σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Οπότε μη μου αγχώνεστε καθόλου, μπείτε σε ένα κατάστημα Γερμανός και αυτά τα προβλήματα θα λυθούν. Για όλα τα άλλα, τι να σας πω. Βάλτε κι εσείς λίγο το χεράκι σας. 4 λεπτά μας χωρίζουν από τις 12. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά στο ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Με τον Νίκο Απέτη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρι.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Μίτινγκ.
15: Υγεία.
14: Συνεργείο.
15: Καθαρικά.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
18: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
20: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμεχός της.
21: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
22: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
23: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
24: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
26: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
25: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
27: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρολόι στο στούντιο λέει 4 λεπτά μετά τις 12, είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε εσάς τις κυρίες με τα ωραία ονόματα που σήμερα γιορτάζετε. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρική Δοκίμε μαζί σας. Πολύ σωστά μου γράφετε αυτό που βγήκε τώρα στη δημοσιότητα. 11.130,26 ευρώ είναι το ποσό που συγκεντρώθηκε από τις δωρεές στη μνήμη του υπέροχου Γιώργου Μαζονάκη, σε συνέχεια αυτών που λέγαμε πριν. Οπότε με όλο αυτό θα γίνει κάτι πολύ ωραίο για να μπορούν άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα να τρώνε. Κάτι που ο Γιώργος φρόντιζε ούτως ή άλλως και δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο και καμία άλλη λεπτομέρεια. Επιστρέφω σε λίγο και θέλω να έχετε κινητό κοντά σας, γιατί θα σας κάνω πολύ ωραίο δώρο. Πολύ ωραίο δώρο. Να είστε εδώ.

0: ξέρεις. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Τα σπάσε χθες η Αναστασία, ήταν εξαιρετική γιατί αυτό ήταν που έπαιζε. Το κάτι παίζει, σας είπαμε ότι δεν πρέπει να το χάνετε. Γιάννης Κατινέκης και Αναστασία. Να μπείτε στο Instagram του Ρυθμό 949, θα βρείτε πλούσιο υλικό για να δείτε πόσο ωραία πέρασαν όσοι βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και έτσι ξαφνικά έσκασε κάτι πολύ ωραίο μπροστά τους. Μ' αρέσει. Τι άλλο μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Είναι ο δημιουργός του The Mythologist. Μπορεί να το ακολουθείτε, μπορεί στο Instagram μην χάνετε κανένα post δικό του. Μας βάζει στα βαθιά της ελληνικής μυθολογίας και έχει γράψει ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Συγχαρητήρια, πέθανες. Αυτός είναι ο τίτλος. Αν μη τι άλλο, γυρνάς να το κοιτάξεις το βιβλίο αυτό. Γιατί σε συγχαίρει κιόλας. Δεν είναι ότι απλά πέθανες, σε συγχαίρει. Λοιπόν, συγχαρητήρια, πέθανες και είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ διαφορετική ξενάγηση στον κάτω κόσμο της ελληνικής μυθολογίας. Πραγματικά, ό,τι πιο έξυπνο. Είναι μια ψυχή η οποία πηγαίνει σε αυτόν τον άγνωστο σκοτεινό τόπο και στο ταξίδι αυτό που κάνει συναντάει πολλά, την ελληνική μυθολογία, όλα αυτά τέλος πάντων τα μετά θάνατον και ένα κομμάτι της ιστορίας μας αλλά και της ίδιας μας της ψυχής. Να το διαβάσετε οπωσδήποτε, είναι από τα πάρα πολύ καλά βιβλία και εγώ αμέσως τώρα θα σας το κάνω δώρο. Πάρτε κινητό στα χέρια, γράψτε βιβλίο και στείλτε το μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 6937949949. Βιβλίο γράφετε και το στέλνετε και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Θα το χαρώ πολύ να το διαβάσετε. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Διόπτρα που ό,τι σκέφτομαι τέτοιο πάντα δίπλα μου είναι και πάντα στέλνουν αυτά που πρέπει. Μαζί μας και δίπλα μας και η Telecom φέρνει στη χώρα μας τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Telecom λοιπόν, telecom.gr για να μάθετε πολύ πολύ περισσότερα για αυτή τη νέα σελίδα, όλες αυτές οι νέες δυνατότητες που αξίζει να τις τσεκάρουμε μία-μία για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο άνοιγμα έχουν κάνει. Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω είναι αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και σήμερα είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 17. Παίρνει πολύ γρήγορο καιρός και θα έρθει ο Οκτώβριος. Και Κυριακή 4 Οκτωβρίου υπάρχει ένα πολύ ωραίο ραντεβού στο γήπεδο Taekwondo. Είναι το Gastro Sophie Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Είναι το απόλυτο food and wine party. Είναι αυτό που δεν χάνεις με τίποτα, γιατί πώς αλλιώς θα βρεις όλα αυτά τα signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Κρήτης, της όμορφης, με ένα εισιτήριο που λαμβάνεις απεριόριστο φαγητό και απίστευτες ετικέτες κρασιών, γιατί εκεί θα σας περιμένουν και όλοι οι ειδικοί, δηλαδή κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν, διεθνώς βραβευμένοι αναρρός, όλοι αυτοί θα είναι εκεί. Κάντε την κράτησή σας, εξασφαλίστε γέρος δηλαδή τα εισιτήριά σας μέσα από το more.com. Gastro Sophie Fest, powered by Proteria, Silver Sponsors, Eurobank και φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill και εισιτήρια ξαναλέω στο more.com. Κάντε τα κλικ τα σωστά εγκαίρως. Επιστρέφω σε πολύ λίγο στο ρυθμό 949 με πολλή μουσική και αγαπημένα τραγούδια.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Έχεις να με δανείσεις 20 ευρώ.
3: Άλλο άκουσα.
2: Θα δώσω. Θες να με δανείσεις. Έλα δανείσέ με. A few
4: moments later. Καλημέρα, ναι.
5: Ευλογητά σας μου πα.
0: Σας το είπα.
5: Άντοτε. Α, εδώ είμαι ο πατήρ Ναυάγιος. Ευλογείτε.
0: Α, καλημέρα. Την ευχή σας.
5: Αμαρτωλή και εσύ Βασίλειε. Και εσύ Αθηνά και εσύ Αλέξανδρε. Να σου πω εγώ πόσο καιρό έχεις να νηστέψεις.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
5: Μη μου βάζεις τα αργυρό.
0: Όχι, γιατί.
5: Τι θα πάρετε. Θα πάρετε και το καλυμάφι μου. Θα πάρετε και το πετραχύλι.
3: Του Θεού είναι όλα αυτά.
5: Και θα το κάνετε το πετραχύλι. Τραγούδι της Ρίας

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
3: Αν ρωτήσει έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Έπρεπε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Αθήνα-Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
13: Μεσημεριάζει στην πόλη, είστε κάπου και έξω και εγώ εδώ στο στούντιο του Ρυθμού 949.

Α, το ραδιόφωνο αυτό έχει νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the με τον Νίκο Απέργη τηλεοπτικά. Δηλαδή, αυτό το Σάββατο, τα μεσάνυχτα ακριβώς, θα μπορείτε να δείτε όλα όσα έγιναν με Νίκο Απέργη, όλα όσα έκανε και ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί του, stand-up show από Θωμά Ζάμπρα, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Είναι το νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the και είναι στην τηλεόραση του Αντένα. Να μην το χάσετε, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.

0: Ναι, το ζητήσατε, ναι, το ακούτε στο ρυθμό 949. Μου γράφει η Τζένι ότι σ' ακούω και κάνω ντουλάπες. Πω, μόνο που μου το πες. Δεν ξέρω, πονοκέφαλος με πιάσε το φίλο στην άκρη. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Δώσε ρούχα, δώσε ρούχα, να διάσουν ντουλάπες. Δώσε, μόνο αυτό έχω να πω. Τίποτε άλλο. Ω, έχω και κάτι άλλο. Κάτι μου αρέσει πολύ, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom πραγματικά με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις απλώνεται παντού. Απλώνεται παντού για να μας κάνει τη ζωή και πιο εύκολη και διαφορετική γενικώς. Σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις σε μια νέα εποχή. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr και θα καταλάβετε όλα αυτά που προσπαθώ να σας πω. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949, επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά. Τρίτο στοιχείο.
2: Τι άλλο παίζει τώρα εδώ πέρα περίεργο, ένα σκηνικό τώρα για τον απρόσμενο επισκέπτη είναι αυτό, ε. Και έχω το τρίτο το στοιχείο. Κάτσε να δω τι γίνεται. Είναι ζωντανό. Είναι ένας γέροντας. Ο Ποσειδώνας είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο στοιχείο είχα άγαλμα ελευθερίας. Δεύτερο είχα μια πέτρα είχα. Δεν θυμάμαι, του Ρωμιού ήταν η πέτρα. Και τον Ποσειδώνα. Αν μας ακούει η κυρία Νικολούλη, να βοηθήσει παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκέπτης.
3: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
6: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
5: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
12: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
13: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
12: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
13: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
12: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
13: αντιμετώπιση καταστροφών,
12: ορεινή διάσωση,
13: υγρό στοιχείο,
12: τηλεπικοινωνίες
13: και διάσωση με σκύλο.
12: Είμαι η Νατάσα Μπουφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
13: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
13: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
12: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
15: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: πάντα, ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε στις 10 και λέμε τις πρώτες ωραίες δικές μας ρυθμένες καλημέρες και φτάνουμε 7 μέχρι και τις 2 να ευχηθούμε για ένα μεσημέρι όσο γίνεται πιο ήρεμο, ωραίο, χαμογελαστό. Δεν ξέρω τι έχετε σκαρώσει για σήμερα, αν είσαστε full στις υποχρεώσεις ή όχι. Πάντως, πέραστε καλά με αυτούς που αγαπάτε. Κουμπώστε σε ωραίες αγκαλιές. Στο Γήθιο έχει 31 βαθμούς Κελσίου, στη Λάρισα 30, 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι. Ο Δημήτρης μας ακούει από τα Ιωάννινα, ξέχασα να το ρωτήσω τι θερμοκρασία έχει εκεί. Φαντάζομαι ένα τσίκ πιο δροσιά θα την έχει, δεν μπορεί, είναι πιο φόρια. Λοιπόν, έρχονται αυτά που ζητήσατε και αφήστε με να σκεφτώ πώς θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Από ποιον καλλιτέχνη και ποιο τραγούδι να έρθει ως τραγούδι της Γιώτας. Θα το σκεφτώ, έχω λίγο χρόνο ακόμα.

Από τα παλιότερα και πολύ αγαπημένα, η Δέσποινα Βανδύ, κλασική, αυτή που αγαπάμε τόσο πολύ, 24 λεπτά μετά τη μία. Έχω σκεφτεί και με τι τραγούδι και με ποια φωνή ωραία και αγαπημένη θα κλείσουμε. Είναι έκπληξη. Τραγούδι που μου ζητάτε συνέχεια και ήρθε η ώρα να το βάλω. Χθες σας έλεγα για το πράσινο φως την πρόταση νόμου για μπλόκο στα social media για παιδάκια κάτω των 13 ετών. Να σας πω επίσης ότι σήμερα έχει βγει στη δημοσιότητα μια άλλη έρευνα που δείχνει ότι τα κοριτσάκια ξεκινούν το skin care, τα καλλυντικά, το βάψιμο και το να τα ανεβάζουν όλα αυτά στο TikTok από το δημοτικό. Ρε παιδιά, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη όταν τα λέω αυτά. Εγώ στο δημοτικό έπαιζα με κούκλες full, δηλαδή πραγματικά έπαιζα με κούκλες full. Αν αφήσουμε τα παιχνίδια και αυτά τα ζόρικα στην άκρη, jukebooks. Jukebooks, γιατί μπορεί να ακούσεις όλα τα βιβλία που θέλεις και άλλα τόσα που δεν έχεις φανταστεί, με φωνές που θέλεις και αγαπάς. Και θέλω να σου μιλήσω για jukebooks, γιατί για λίγες μέρες ακόμη τρέχει ένας διαγωνισμός, όχι διαγωνισμός, μια προσφορά για να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Από 9,99 μόνο 4,99 το μήνα. Μπες στο jukebooks.gr και θα με θυμηθείς.

0: αυτά από την Ελικό Κοινού. Μπορεί να έχεις δει στην καθημερινότητά σου να αλλάζουν πολλά. Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα στη γειτονιά σου να έχεις δει ένα καινούριο κατάστημα Telecom. Μπορεί στο κινητό σου να σκαϊμείται σήμα της Telecom και το Telecom App. Μπορεί στο ίντερνετ το δίκτυό σου να είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης, για παράδειγμα, να δεις το Magenta TV, στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση τα πράγματα είναι σταθερά και εξαιρετικά, να το ξέρεις. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία και για σένα και για μένα και για όλους, όπου και αν βρεθούμε να μπορούμε να συνδεόμαστε και μπορούμε να μάθουμε πολύ περισσότερα με ένα κλικ στο telecom.gr ή ψάχνοντας τα social media, αναζητώντας telecom.gr. Κάντε το για να τα δείτε και να τα μάθετε και να τα τσεκάρετε όλα. Θοδωρή Φέρη μου ζητήσατε, επιστρέφω σε πολύ λίγο με το «Είπες», που είναι πολύ αγαπημένο σας.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
6: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
8: Ένα σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
14: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
13: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ρυθμός 9.49, περίπου 13 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 2. Πώς γινόμαστε όλοι μία παρέα τώρα, κοιτάξτε πώς θα τα πω. Ο Κατινάκης Ζερδέλη όταν έμπαινε μέσα πάντα είχε μάτι. Το ματιάζανε. Λοιπόν, πρέπει κάπως να ξεματιάσετε λίγο την Άννα. Γιατί χασμουργείται, θα πέρθει απέναντί μου, χασμουργείται σαν να μην υπάρχει αύριο. Και όχι τίποτα άλλο. Εγώ έχω μωρό και ξενυχτάω. Εσύ χασμουργέσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα βάλω όμως την παρέα και Θοδωρή Μαραντίνη, γιατί έρχεται νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Πέτρος Ιακωβίδης θα τραγουδήσει. Ωραία, τι έχει να γίνει. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Με το Θοδωρή φυσικά και stand-up show από Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Λαβιάν Ροζ by Δημήτρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Soundist.gr κάθετος ρυθμός 949. Συμπληρώνετε φόρμα συμμετοχής και τσουπ. Αν σας ψάξω, ξέρω πολύ καλά που θα σας βρω. Θοδωρής Φέρης και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Αρχικά να πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ξεμάτιασμα. Ήταν άμεσο, έτσι. Ευχαριστούμε. Αδέλα, με ευχαριστώ. Μα δεν το πες εσύ που θα σε ξεματιάσω, το παγώ για σένα. Γελάει. Η δική μου εκπομπή είναι Ανά, τώρα εσύ στη δική σου επίσης ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τις δύο, χωρίς ευχαριστώ, Άννα Ζυρδέλη για να συνεχίσετε. Εγώ αύριο δεν θα είμαι στο στούντιο. Θα είμαι στην Γλυφάδα, στο My Market. Τα πάμε αυτά. Θα σας περιμένω εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Τρεις ώρες γεμάτες καλούδια από τα My Market. Γιατί αν είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Και σούπερ τιμές να σας περιμένουν. My Market Γλυφάδα, ανακαινισμένα μαγικά. Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Και από αύριο μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου, καλάθι αγορών αξίας 200 ευρώ για έναν τυχερό καθημερινά. Και αύριο και μεθαύριο, 10 τυχεροί κερδίζουν το καλάθι των αγορών αξίας 100 ευρώ. Αυτά λέω, πατάω ένα play σε αυτό, εξηγώ και φεύγω.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Άννα Βύση, γιατί μου το ζητήσατε. Σ' αρέσει, ε? Άννα Βύση, γιατί μέρες τώρα παίρνω μήνυμα που λέει Γιώτα, θέλουμε να βάλεις έμπνευση. Άμα θέλετε να βάλω έμπνευση από το μακρινό 1988, δυναμώστε. Λίγο ακόμα, γιατί έρχεται στο ρυθμό 949. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου, σας φιλώ έναν ξεχωριστά. Μείνετε εδώ, καλό μεσημέρι.

0: την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Sigi Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα,
16: Θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
17: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
16: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
18: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
19: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

6 πρώτα λεπτά και μετά τις 2. Καλώς ήρθατε. Μεσημέρι 5η, 17 του Σεπτέμβρη. Μια Ναζιρδέλ κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και θα έρθουν και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Πριν όμως να ευχηθούμε χρόνια πολλά στα κορίτσια μας. Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα, Ολίβια και όλοι εσείς εκεί έξω που γιορτάζετε 17 του Σεπτέμβρη να σας χαιρόμαστε, να σας χαίρονται αυτοί που αγαπάτε και αυτοί που θέλετε. Έχω πάρει σκητάλη λοιπόν από Γιώτα Τσιμπρικίδου. Με ξεματιάσατε για τα καλά, γιατί δεν ήμασταν σε καλό mood πρωί-πρωί. Θα κάνουμε όμως παρέα με πολλές επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά soundist.gr, καθώς ρυθμός 949. Βρίσκεις τα πάντα, ό,τι και αν χρειαστείς. Όλοι οι διαγωνισμοί του ρυθμού βρίσκονται εκεί. Έρχονται, όπως είπαμε, 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και βλέπω Ιουλία Καλυμάνη, Γιώργο Μαζονάκη, Νίκο Οικονομόπουλο, Πάνο Κιάμο, Γιώργο Σαμπάνη. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ και ξεκινάμε με αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Χωρίς στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

Ήταν ο Πάνος Κιάμος λοιπόν και στη φωτιά το χέρι μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα αλάνια μου εδώ πέρα αρχίζουν και μαζεύονται. Όπως ο Κώστας που λέει αλανος πέρεση, μάλλον αλανο μεσήμερο Άννα μας. Πάμε γερά για άλλη μια σούπερ επιτυχημένη εκπομπή. Γεια σου βρε Κώστα μου και η Μαριάνθη εδώ σταθερή. Καλησπέρα και καλή μας ακρόαση. Καλή ακρόαση σε όλους. Όπως έχουμε πει, είναι τα 10 στη σειρά. Πολλές επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή. Και έρχεται από Κωνσταντίνο Αργυρό, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Άννα Βύση. Τι υπέροχο, λύστη είναι αυτό. Ο Γιώργος Ζαμπάνης τώρα συνεχίζει. Τι θέλω εγώ με σένα. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αυτή λοιπόν η απόλυτη Άννα Βύση και Αιγαίο. Εδώ το πρωτακούσαμε στο ρυθμό 949. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Η μία Άννα Ζηρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Και θέλω να στείλω ειδικές καλησπέρες στη φίλη μου την Εύη, την Καντώνια και στη Λάρισα που μας ακούει. Που έχουμε πολλές ωραίες εκπλήξεις. Έρχονται πρώτο Θεός από εβδομάδα. Για την ώρα θέλω να σας ενημερώσω ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. Αν θέλεις λοιπόν να σπουδάσεις ψυχολογία, να ξέρεις ότι 37 ολόκληρα χρόνια εμπειρίας είναι αυτά και εξειδίκευσης ειδικά στην ψυχολογία και τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Μπαίνεις τώρα για να δεις τις υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι και 30 του μήνα στο YouTube ή στο Spotify για να παρακολουθήσεις το Vidcast ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. www.icps.college και στο 210-645-6565 ό,τι θέλεις και ό,τι χρειάζεσαι. Πάμε να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά ναυάγια. Τι μέλγενεστε πάλι αυτά τα παιδιά.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Ταξιτζίδες, ξέρεις πόσο πολύ είναι όλα αυτά τα χρόνια ζημιωμένοι.
3: Να πω όμως για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην το πω.
2: Να
3: ότι...
2: το πεις, ναι.
3: Ναι.
0: Πες και για την ακρίβεια.
2: Έχεις να με δανείσεις 20 ευρώ.
3: Άλλο άκουσα.
2: Θα δώσω. Θες να με δανείσεις. Έλα, δανείσέ με. Αντρίκια, ελληνικά. Έλληνας να δανείζει Έλληνα, μωρέ. Σου λέει τα γκέι ζευγάρια, οι γκέι άνθρωποι, η γκέι κοινότητα. Μ' αρέσει, σ' αρέσω. Κατευθείαν βλέπουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά. Ναι. Δεν πηγαίνουμε να βγούμε, να ξαναβγούμε, να ξαναβγούμε. Εγώ το βρίσκω πολύ λειτουργικό και γλιτώνω χρόνο και χρήμα.
3: Εγώ το λέω αυτό πάρα το πολύ καιρό αυτό.
0: Ο Ουγγαρέζος, ναι, που είναι ελεύθερο παλικάρι, ναι, και ελεύθερο πουλί, ναι, τώρα περνάει τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, τι σας λέει, κυρίες μου που ενδιαφέρεστε για εκείνον, ναι, σας λέει μην περιμένετε δεύτερο ραντεβού για να.
2: Ψέματα κάνουμε για την ενότητα. Βασίλη, θα με δανείσεις.
3: Ό,τι θες αγόρι μου.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το Το απόλυτο Food and Wine Party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
19: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
18: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου στις 10 παρα 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
20: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
22: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
23: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
24: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
25: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
26: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
27: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO. Τελεία.
0: Μεσημέρα και Πέμπτης, καλώς ήρθατε. 17 λέει ο μήνας, 50 λεπτά και μετά τις 2. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949. Και λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχω πάθει τρέλα. Τρέλα με μια ταινία που βγαίνει στους κινηματογράφους 1 Οκτώβρη από Feel Good. Όμως ο ρυθμός 949 σε προκαλεί και σε προσκαλεί να έρθεις στην avant-première της ταινίας, το ημερολόγιο της Verity. Μπες να δεις και το τρέιλερ, θα σου αρέσει πάρα πολύ. Την 3η 29 Σεπτέμβρη στα Villa Cinema στο The Mall Athens στις 8, παρακαλώ. Αν θέλεις λοιπόν να δεις αυτή την πρεμιέρα, να έρθεις μαζί μας, στείλε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Είναι ένα ανατριαστικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστικά, πάθος και ανατροπές, βασισμένο στο παγκόσμιο best seller της Colin Hoover, με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, και θα το δεις πριν από όλους. Λοιπόν, έρχονται επιτυχίες και έρχεται ο Απόν αυτή τη στιγμή και Καντάδα στο ρυθμό 949. Ακούσουμε επιτυχίες.

0: πατάματα λοιπόν και Θοδωρής Πέρης στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και επειδή τα My Market θέλουν να σε κοιτάνε στα μάτια, το ξέρεις ότι είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Και συγκεκριμένα θέλω να ξέρετε ότι αύριο στην Οδό Κωνσταντίνου Θανάτου 5 και Σπερχιάδος ανακαινίστηκαν και μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί τα εγγένεια ανακαίνισης του καταστήματος. Παρασκευή, σημείωσε αύριο, 18 του Σεπτέμβρη, μουσική δώρα και πολλές εκπλήξεις. Όλο αυτό συνεπάγεται με ρυθμό 949. Θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί για τα Τσιμπρικίδα στη 1 το μεσημέρι. Θα εκπέμπει ολοζώντανα. Θέλω να έρθετε, να περιηγηθείτε στους δρόμους και μπορεί να διεκδικήσετε το καλάθι των αγορών σου αξίας 200 ευρώ από 18 μέχρι 29 του Σεπτέμβρη, και ειδικά 18 και 19 έξτρα 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών 100 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει, σούπερ τιμές, ωραίο κατάστημα, άλλος αέρας, όρεξη να έχεις για ψώνια. Εγώ έχω όρεξη και για ωραίες νύχτες. Πάρε μια δόση και επιστρέφω.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά τέλη.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο, Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου, η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
8: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
5: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μεσημεράκι 5η 17 του Σεπτέμβρη, καλώς τους. Είμαι η Άννα Ζηρτέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949. Εδώ είμαστε λοιπόν. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και θέλω να ξεχνάς, μας ακούς μέσω sound.gr, καθώς Ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και βλέπω Κωνσταντίνο Αργυρό, Γιώργο Σαμπάνη, Κατερίνα Λιόλιου, Νατάσα Θοδωρίδου και τώρα αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης. Μένεις εδώ συντονισμένος, γιατί καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Αχ, και Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και εχθές λέγαμε για το μπαλάκι του τένις και πώς μπορούν να σβήσουν από τον τοίχο διάφορα, ρε παιδί μου, ζωγραφιές, χωρίς απορρυπαντικά και χωρίς τίποτα άλλο. Αν έχεις λοιπόν μπαλάκι του τένις, θέλω να σου πω ότι εκτός από το ότι μπορείς να σβήσεις τις ζημιές του παιδιού σου ή του ανιψιού σου, δεν έχει καμία σημασία, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για τον εαυτό σου. Δηλαδή, μπορεί να καθίσεις πάνω, με το μπουτάκι σου, να το πω πάρα πολύ απλά, στο μπαλάκι του τένις. Και όταν κυλάει ένα μπαλάκι του τένις κάτω από τους γλουτούς σου, απελευθερώνεις τάση στο ισχυακό νεύρο. Κοίτα να δεις που δεν το ήξερα. Επίσης, εάν κυλάς το μπαλάκι με το πέλμα σου, ανακουφίζεις την ένταση και τον πόνο, βελτιώνεις και την κυκλοφορία και βοηθάς και την αύξηση της ευελιξίας. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς, ρε παιδί μου. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς όταν έρχονται αυτά τα 10, οι 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και είμαι εγώ να κάνουμε παρέα από τις 2 μέχρι και τις 5. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη και είσαι πολύ καλά συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και τώρα Λίλα. Ποιος να σου το πει.

0: Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και ενοχοκορμή. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ξέρεις αυτό το βιβλίο που έχεις πει ρε παιδί μου κάποια στιγμή ότι θέλεις να διαβάσεις. Τα αφήνεις πάντα στην άκρη και μαζεύεται ένα δεύτερο, ένα τρίτο έρχεται, ένα τέταρτο, σου έχω τη λύση. Τώρα με το JukeBooks, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή στη ζωή σου και μπορείς να εκμεταλλευτείς τώρα την προσφορά που έρχεται. Είναι μόνο για λίγες μέρες, κερδίζεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή από 9,99, 4,99 το μήνα. Μπες τώρα στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με πολλές πολλές επιτυχίες και Ελένη Φουρέιρα.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Βεβαίως, life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I hung up. I hung

0: παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
4: Υγεία. Συνεργείο.
3: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
18: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Μεσημέρι 5 17 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθες εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Μια Ναζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και θέλω να ξεχνιέσω ότι μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Χθες έγινε ένας χαμός, παιδιά, στο Σύνταγμα με τον Γιάννη Κατινάκη. Ο Γιάννης Κατινάκης πήρε και το τρίτο στοιχείο χθες. Εκτός από το άγαλμα της ελευθερίας, εκτός από την πέτρα του Ρωμιού, χθες έφτασε ένα στοιχείο, ο Ποσειδώνας. Ποιος υποψιάζεται ότι θα είναι ο πρόσμενος επισκέπτης? Έρχεται σύντομα στο Γιάννη Κατινάκη Show. Φύγαμε για επιτυχίες. Ελένη Φουρέιρα στην παρέα μας.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν και δεν γίνεται. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και όλα γίνονται. Και πριν φύγουμε για γρήγορο break, θέλω να σου πω ότι έρχονται πολύ ωραίες νύχτες εκτός ρυθμού. Θα έρθω και με παράσταση. Θα έρθω για να σε φτιάξω την τρίτη και τελευταία ώρα. Φύγαμε γρήγορα και επιστρέφουμε.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε με τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
17: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
19: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
20: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
19: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
21: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώ του ή μια Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίε. Περιμένω τα μηνύματά σα μέσω Viber στο 6937-949-949 και δεν θέλω να ξεχνά, μα ακούσουμε στο soundist.gr κάθετο ρυθμό 949 από όλο τον κόσμο. Είναι 10, είναι πολλέ και είναι στη σειρά και έρχονται χωρί καμία διακοπή και βλέπω Νίκο Οικονομόπουλο, Κωνσταντίνο Αργυρό, Γιώργο Μαζονάκη, Μιχάλη Χατζηγιάννη και τώρα έρχεται αγαπημένη Στέλλα. Καλή και υπεύθυνοι είμαστε. Θέλω να ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Κοινοπολίες.

Τι σου χρωστάω λοιπόν και Γκέλ Κοκκίνου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ σας χρωστάω σίγουρα μια παράσταση, γιατί ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά stand-up comedy με την Κατερίνα Βρανά και την παράσταση Χάρηκα. Αν θέλεις λοιπόν να ζεις αυτή την εμπειρία από κοντά, μιλάμε για την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη, με την αγαπημένη αυτή ηθοποιό εξαιρετική με το καυστικό της χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό της, στείλτε Χάρηκα στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Και έχω αρκετές διπλές προσκλήσεις για κάποιους τυχερούς από εσάς που θέλετε πραγματικά να πάτε και να το ζήσετε. Έχουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, και βλέπω Αντώνη Ρέμο, Δέσποινα Βανδύ, Θοδωρή Φέρη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, και τώρα δυναμώστε. Αγαπημένος, μοναδικός και αξεπέραστος Γιώργος Μαζωνάκης.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος, λοιπόν, και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να σε προετοιμάσω για κάτι πολύ ωραίο. Το Τιτανικό το ξέρεις. Θέλεις να επιβιβαστείς? Τι θέλω να πω τώρα. Ξέρουμε ότι έχει βουλιάξει, αλλά έρχεται 12 Οκτωβρίου στο Γουδί, το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο. Έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού. Ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί. Επιβιβαστείτε στο Τιτανικό και ζήστε ένα αξέχαστο υπερατλαντικό ταξίδι στην ιστορία μέσα από τα μάτια των επιβατών. Όπως είδαμε μια πολύ ωραία έκθεση, ένα πολύ ωραίο ταξίδι με την επιτυχημένη διοργάνωση που είχαν κάνει με το Van Gogh, τώρα έρχεται με το Τιτανικό και θα το λατρέψετε. Ετοιμαστείτε, 12 του Οκτώβρη, ξαναλέω. Επιβιβάζεται ολόκληρη η Αθήνα στο Τιτανικό. Η ιστορία του θηλυκού υπεροκεάνιου γίνεται μια μεγάλη εμπειρία που οδηγεί τον επισκέπτη από την προσδοκία του μεγάλου ταξιδιού έως την παγωμένη σιωπή του ναυαγίου, φέρνοντας στο προσκήνιο εκείνους που έζησαν την πιο διάσημη θαλάσσια ιστορία του 20ου αιώνα. Θα είμαστε όλοι εκεί και τώρα πάμε για ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα.
1: Έχεις να με δανείσεις 20 ευρώ.
2: Άλλο άκουσα.
1: Θα δώσω. Θες να με δανείσεις? Έλα, δανείσέ με. A few
2: moments later. Καλημέρα, ναι.
3: Ευλογητά, σας μ' όπα.
0: Σας το είπα.
3: Άντοτε. Α, εδώ είμαι ο πατήρ Ναυάγιος. Ευλογείτε.
0: Α, καλημέρα. Την ευχή σας.
3: Αμαρτωλή και εσύ, Βασίλειε. Και εσύ, Αθηνά. Και εσύ, Αλέξανδρε. Να σου πω εγώ πόσο καιρό έχεις να νηστέψεις.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
3: Μη μου βάζεται αργυρό.
0: Όχι, γιατί.
3: Τι θα πάρετε?
2: Συγγνώμη.
3: Θα πάρετε και το καλυμάφτι μου.
2: Παπούλι.
3: Θα πάρετε και το πετρασίλι.
2: Του Θεού είναι όλα αυτά.
3: Και θα το κάνετε το πετρασίλι. Τραγούδι της Ρίας.

0: Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνες σοφά.
4: Σόλο διβάνι.
5: Δι κουαλίτα.
6: Να δω

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
6: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
5: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
10: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live black τζακ και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που

Καλώς τους, καλό μεσημέρι. 47 λεπτάκια μετά τις 4. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Σήμερα 5η, 17 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Σοφία, ελπίδα, αγάπη, πίστη. Να σας χαιρόμαστε. Και έρχεται μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με αγαπημένο καλλιτέχνη Πέτρο Ιακωβίδη με υπέροχες επιτυχίες τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει αγαπημένο Θοδωρή Μαραντίνη, stand-up show Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Αν θέλεις λοιπόν να έρθεις αυτή την ωραία, τη μεγάλη βραδιά που θα περάσουμε υπέροχα, γιατί μιλάμε για ένα exclusive live event, μπορείς να διεκδικείς τις διπλές προσκλήσεις. Μπαίνεις τώρα στο soundist.gr, καυτός ρυθμός 949, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπορείς να έρθεις κι εσύ στη μεγάλη αυτή οικογένεια του ρυθμού και να περάσουμε υπέροχα μαζί. Και κάποια στιγμή θα το δεις και ζωντανά στη συχνότητα του Αντένα, όπως θα έρθει και το ερχόμενο Σάββατο στις 19 Σεπτέμβρη, 12 τα μεσάνυχτα, θα έρθει ο Νίκος Απέργης. Ο Νίκος Απέργης που πέρασε μαζί μας την τελευταία χρονιά, το τελευταίο exclusive live event.

0: Αναβίσει αγαπημένοι και σαντρέ. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός, όλα σε ένα. Λοιπόν, γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το IS1 GoRetail της Endersoft One, γιατί υπάρχει η ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για όλο πιο εύκολο και πιο γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερο στο ice1retail.gr. Και τώρα ήρθε η ώρα αυτή η γνωστή, η πολύ ωραία, αυτή που περιμένετε όλοι. Διότι έρχεται ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο ψηλός, ο ξανθός, ο γαλανομάτης, ο σόουμαν του ρυθμού 949, τι λέω Παναγιά μου και δεν αυτομουτζώνομαι. Είναι αυτό το παιδί που έκανε θράψη χθες. Θράψη με τα κύματα που έφερε τον κόσμο όλο εσάς εκεί έξω και μιλάμε για το Σύνταγμα, γιατί επέστρεψε με το κάτι παίζει. Καθημερινά είναι ο Γιάννης Κατινάκης.
1: Το σήμερα.
0: Ο σόουμαν μας, 5 με 8 κρατάει συντροφιά. Θέλει να του κάνετε παρέα.
1: Θέλω.
0: Το θέλετε κι εσείς πολύ.
1: Κι εγώ πολύ το θέλω.
0: Κι εσύ το θέλεις πολύ.
1: Πάρα
0: πολύ. Έχεις όρεξη, Γιάννη μου, σήμερα.
1: Τρελαίνομαι σήμερα.
0: Πολύ τρελαίνεσαι, Γιάννη.
1: Τρελαίνομαι, θα γίνει μαραφούκι.
0: Ωχ, ωραία. Να μην σε κρατάω, λοιπόν. Να μην με κρατάτε. Τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Να νεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Πολλά φιλιά και μην ξεχνάς ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάς.
2: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά. Τρίτο στοιχείο.
1: Τι άλλο παίζει τώρα εδώ πέρα περίεργο, ένα σκηνικό τώρα. Για τον απρόσμενο επισκέπτη είναι αυτό, ε. Και έχω το τρίτο το στοιχείο. Κάτσε να δω τι γίνεται. Είναι ζωντανό. Είναι ένας γέροντας. Ο Ποσειδώνας είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο στοιχείο είχα άγαλμα ελευθερίας. Δεύτερο είχα μια πέτρα, δεν θυμάμαι, του Ρωμιού ήταν η πέτρα. Και τον Ποσειδώνα. Αν μας ακούει η κυρία Νικολούλη, να βοηθήσει παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
3: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Endersoft One.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
13: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Τα My Market και ο Ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στην Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο Ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
16: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
20: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 οικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
21: He's from Greece.
22: The Giannis Katinaki Show.
23: Είναι φανταστικός.
24: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
25: Γιάννης Κατινάκης και ξένο ψωμί.
26: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
27: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
28: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
29: Χωρίς το Γιάννη. Προκοπή το ραδιόφωνο 10.
30: Κατινάκη.
31: Oh my goodness, Giannis.
32: The Giannis.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και είμαστε πραγματικά η πιο κεφάτη παρέα, η πιο τσαχπίνικη, η πιο ζαβολιάρικη και η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσες να κάνεις για αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Και ήδη, παιδιά, στέλνετε μηνύματα, πότε προκάματε καλέ. 6937-949-949 το Viber μας, δεν πρόκαμα καν να το πω. Και έχουμε και σήμερα να περάσουμε συγκλονιστικά στο υπογράφο. Γιατί πρώτον, έχουμε τις επιτυχίες μας, κάθε μέρα τις έχουμε εδώ, τις ακούμε. Είπαμε επιτυχίες να φάνε και οι κότες. Αλλά έχουμε και πολλά παιχνίδια και πολλές στήλες και πολλά πράγματα για σένα και να περάσει η ώρα σου πάρα πολύ όμορφα. Πρώτον, έχουμε την πολύ αγαπημένη, λατρεμένη, τολμώ να πω πια, Σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς ένα τραγούδι της επιλογής σου. Εγώ συνεχίζω να ζητάω αύξηση, γιατί έχουν ακούσει αυτά και με μένα πάρα πολλά. Και μετά παίρνεις και το δώρο σου για να είσαι ευχαριστημένος. Επιπροσθέτως, έτσι, αυτά είναι τα ελληνικά τα ωραία. Επιπροσθέτως, έχουμε και το δίλημα του Γιάννη, βεβαίως, εδώ που καθημερινά σοβαρά διλήμματα τίθενται επιτάπητο στον αέρα του ρυθμού 949. Και εννοείται, έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη, που εσύ μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα, το δικό σου πόνο και το δικό σου καημό, και εγώ τα λύνω live στον αέρα του ρυθμού 949. Ε, τι άλλο θέλεις? Και θέματα θα έχω και τα νέα μου θα σου πω και πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έχει και σήμερα αυτή η εκπομπή. Μείνε μαζί μου και δεν θα χάσεις, και εγώ περνάω ευθύς αμέσως στον πολύ αγαπημένο Απόν, που θα μας κάνει μια ωραιότητη καντάδα. Οπότε πέφτουν οι τόνοι, γινόμαστε πιο ρομαντικοί. Λαλαλαλα, ο Απόν είναι εδώ. Ακολουθεί Θοδωρής Φέρης και μετά έρχομαι και πάλι.

0: Και εδώ κολλάει και το «Δεν είναι ονείρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ». Και τζάμπα ρε μίξ κάνω στο ρυθμό 949, γιατί εδώ είσαι και έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή. Και θα κάνουμε παρεούλα, Γιάννης Κατινάκης βεβαίως, βεβαίως, μέχρι και τις 8 να περάσουμε ένα συγκλονιστικό απόγευμα. Και πριν περάσω στο δίλημα του Γιάννη, γιατί ήρθε αυτή η ώρα, αυτή η στιγμή της ημέρας, να δώσω πολλά πολλά φιλιά στα παιδιά μου, τα αγαπημένα που μου στέλνουν στο Viber. Έχω πρώτον, άντε φίλε μου λέει, άντε τελείωνα, δεν περνάει η ώρα στη δουλειά. Επιτέλους πήγε 5, Ηλίας Νάξος. Τα φιλιά μου στην Άξο που έχετε και πάρα πολύ ωραίες πατάτες, αν και παχαίνουνε, πέραν του κλείνει η παρένθεση. Και τα φιλιά μου και στο συνονόματο Γιάννη που μου λέει καλησπέρα στο Γιάννη από Ανόβερο. Και πάνω που πήγα να ρωτήσω πού είναι το Ανόβερο, με πρόκαμε τον αγράμματο, τον αμόρφωτο και μου λέει: Και για να ξέρεις, το Ανόβερο είναι πόλη στη Βόρεια Γερμανία, μην το ξεχνάς αυτό. Πάλι το ξέχασα, τα φιλιά μου και στη Γερμανία, γιατί είμαστε πάντα international. Κλείνω παρένθεση, έδωσα τα φιλιά μου και ήρθε η ώρα για το ένα και μοναδικό δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ναι λοιπόν, είναι το δίλημα του Γιάννη με το Γιάννη Κατινάκη, με αυτό το υπέροχο χαλί που μου πηγαίνει πραγματικά κάθε μέρα πίσω στα 80's. Νιώθω ότι έχω μαλλί λάχανο και φοράω βάτες. Και τώρα το σημερινό δίλημα είναι το εξής. Όταν κάνεις μία νέα γνωριμία, γκομενική πάντα έτσι, τη γνωρίζεις κατευθείαν στους φίλους και την παρέα σου ή το κρατάς κρυφό σαν το γούρι του Λαλαούνι, το κρατάς φυλακτό? Λοιπόν, η δική μου γνώμη είναι η εξής και αυτή θα ακολουθήσεις. Εννοείται τον γνωρίζεις το πρώτο δευτερόλεπτο και θα σου πω γιατί. Γιατί τα γκομενικά στην αρχή σε παραμυθιάζουν. Είναι ο Έσωπος και ο Μενέλαος Λουντέμης. Αρχίζουν την ψεματούρα και γίνεται η μύτη τόση με το συμπάθειο από τα ψέματα. Οπότε έρχεται ο φίλος εκεί πέρα ως σαν οφθαλμίατρος και σου ανοίγει το μάτι, σου βγάζει και το λάθκωμα. Το γλάφωμα άμα λάχει. Ενώ άμα σε πλευρίσει ο άλλος μόνος του, θα σου πουλήσει παραμύθα διανόητη και θα σε κάνει ό,τι θέλει, θα σε χειριστεί, θα σε πιάσουν τα νεύρα σου και θα λες: Για δεν είχα τους φίλους μου τότε να ακούω. Και μη σε πιάνουν οι ντροπές. Ναι, και με γνωρίζει την παρέα μου και που είναι κάτι περίεργο και φύγει. Άμα φύγει από την αρχή λόγω της παρέας, ήταν να φύγει ούτως ή άλλως. Πάρε πόδι κλωτσά, πάρε πόδι χου! Αυτά είχα να πω εγώ και ήμουν λίγο επιθετικός, τα έλεγε κανείς. Ωστόσο, κλείνει η παρένθεση πάλι της επιθετικότητας και πριν περάσω σε Πάνο κι Άμμο, νίκησες πάλι, θα μας τραγουδήσει, να δώσω τα φιλιά μου και στη Μαρία που μόλις μας έστειλε και στον Κωνσταντίνο που μου έκανε μια αναπάντητη κλίση. Αναπάντητες κλίσεις παντού. Κωνσταντίνο μου, δεν μπορώ τώρα να μιλήσω, καταλαβαίνεις, έχω εκπομπή. Αν θες κάτι, στείλε μου μήνυμα. Καλησπέρα μου λέει. Λοιπόν, σταματάω, πάρα πολύ μίλησα και περνάω κατευθείαν σε Πάνο κι Άμμο. Νίκησες πάλι, ακολουθούν. Βασικά δεν θα σου πω. Να έχεις μία αγωνία για το τι ακολουθεί. Πάντως, να είσαι σίγουρος ότι θα σε αρέσει πάρα πάρα πολύ.

η πόρτα και ο δρόμος. Γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Βεβαίως, αυτά είναι τα καψούρια του ρυθμού 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 για να κάνουμε την πιο ωραία, την πιο ναζιάρικη και την πιο τσαχπίνικη παρεούλα. Και έχω πολλά μηνύματάκια. Έχω πρώτον τον Κωνσταντίνο που μου λέει: είμαι το Uber σου, έχω πάρει 4 φορές. 4, μπράβο Κωνσταντίνε. Λέει: μην πάει πουθενά αλλού ο νου σου. Το είπε πριν το πω, με ξέρει ο Κωνσταντίνο. Τα φιλιά μου, Κωνσταντίνε μου, και σήμερα πραγματικά με έχουν στενοχωρήσει τα ταξί. Έχω δεινοπαθήσει. Τσαπίζω 10 λεπτά να βρω 15-20 μισή ονειότητα. Παιδιά, το Γιαννάκη σας που δίνει κάθε μέρα 3 νεφρά σε ταξί, να τον αγαπάτε. Πέραν του κλείνει η παρένθεση. Και θέλω να σου πω ότι σε λίγο έχουμε την παιχνιδάρα μα στη σκάλα του Μιλάνου. Βεβαίω, που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδά όπω μπορεί, και εγώ σαν Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού 949, σε κρίνω και κρίνω αν θα πάρει το δώρο σου που και σήμερα είναι ντερλίκωμα και πίτσα φαν. Και τώρα κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα, γιατί δεν με αφήνουν ησυχία και εμένα οι άνθρωποι του ρυθμού, το καταλαβαίνουν αυτό. Είμαι μεγάλος άνθρωπος, μόλις 21, κρίμενα να φύγω από έμφραγμα. Κάτι εδώ πέρα λέει πρέπει να το πατήσω για να παίξει. Δεν ξέρω κι εγώ τι είναι, πάμε μαζί να τα ακούσουμε, δεν έχω ιδέα.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά τέταρτο στοιχείο.
2: Για να μην απολυθείς τώρα, γιατί είμαι έτοιμη να φωνάξω τον υπεύθυνο.
0: Αυτό είναι κάποιο μήνυμα τη διευθύντριά μου. Ετοιμάζονται κάποιες απολύσεις να πάω στον ΟΑΕ. Δεν καταλαβαίνω. Για να μην απολυθείς τώρα και έπαιξε σε λούπα 3 φορές υπεύθυνο. Γιατί εμένα μου έρχεται και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω, λέω εγώ τώρα. Ο απρόσμενος, παιδιά, επισκέπτης, αν δεν ξέρετε τι είναι, ντροπή γιατί δεν με παρακολουθείτε, είναι ένας καλεσμένος έκπληξη που έρχεται εδώ πέρα στο στούντιο του ρυθμού 949 και μου δίνουν στοιχεία για να καταλάβω ποιος είναι. Μήπως εσύ μπορείς να βοηθήσεις. Το πρώτο στοιχείο είναι το άγαλμα της ελευθερίας. Το δεύτερο, μια πέτρα που δεν την έχω καταλάβει, του Ρωμιού. Την πέτρα του Ρωμιού, που εγώ δεν την ήξερα τη συγκεκριμένη πέτρα, δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ. Το χθεσινό, το τρίτο, ήταν ένας γέροντας, ο Ποσειδώνας, και σήμερα είναι ένας υπεύθυνος. Βόηθαμε σε παρακαλώ, 6937-949-949 το Viber μας. Και δεν μιλώ άλλο, δεν σε ζαλίζω, περνώ κατευθείαν σε Νίκο Κουρκούλη. Τόσα δειλινά, δώσε Νίκο μου, δώσε. Έλα, πάμε να ανέβουμε λίγο. Αυτό είναι.

0: έτσι. Ντουετάκι όμορφο με Πέτρια Κοβίδη και Γιάννη Κατινάκη, το γνωστό τραγουδιστή του ρυθμού 949. Είσαι εδώ γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα τα περάσουμε εξαιρετικά μέχρι και τις 8. Σε θέλω στην παρέα μου και τώρα. Τώρα σου έχω τη δική σου τη στιγμή, γιατί κοντοζυγώνει η σκάλα του Μιλάνου, η παιχνιδάρα εδώ αυτής της εκπομπής, που σε βγάζω στον αέρα, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις δωράρα. 2-10-68-35-722. Καλείς τώρα. Πιάσε τηλεφωνάκι να σε βλέπω. Θα μου πεις δεν με βλέπεις. Νομίζεις ότι δεν σε βλέπω. Όλα τα καταλαβαίνω. Πιάσε τηλεφωνάκι και γράψε 210-6835-722. Με καλείς, βγαίνεις, τραγουδάς. Δύο νικητές έχω και σήμερα. Και παίρνεις δωράρα από Pizza Fan να φας να ντερλικώσεις. Και όσο με καλείς για να δω τι γίνεται. Κάτι γίνεται, αλλά θέλω και άλλους παιδιά. Μη σέρνεστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είμαι και γλυκός. Εγώ να ενημερώσω και να δώσω βασικά μία συμβουλή πριν ξεκινήσει τις αγορές σου για το back to school. Μην πετάξεις σε καμία περίπτωση την απόδειξή σου. Και ξέρεις γιατί? Θα σου πω αμέσως. Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της Big και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Ούτως ή άλλως τα αγόραζες και στυλό και μολύβια και μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Οπότε τι κάνεις? Τα αγοράζεις, κρατάς την απόδειξη και την ανεβάζεις στο www.bigbacktoschool.gr. Για να δω τι γίνεται με τα τηλέφωνα. Κάτι έχουμε, αλλά θέλω κι άλλα, παιδιά. Δώρο σας δίνω. 210-6835-722. Έφυγα για break και επιστρέφω με ακροατή.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις φυσικά μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου για να τα περάσουμε πραγματικά εξαιρετικά. Τώρα στην κίνηση, τώρα στην ταλέπα, τώρα στη ζέστη, γιατί δεν λέει να πέσει η ρημάδα, θερμοκρασία, να μπει λίγο χειμώνας. Εγώ ακόμη βάζω air condition, να ξέρεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα μπει Φλεβάρης και θα λέμε σκάω Παναγία μου, είμαστε λίμνη τα κανίγκα. Λοιπόν, κλείνει όμως από αυτή την παρένθεση, γιατί έχω να σου πω κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ήρθε η στιγμή να παίξουμε, τη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις δωράρα αν κρίνω ότι καταφέρεις να φτάσεις στην κορυφή της σκάλας. Δηλαδή, αν καταφέρεις να τραγουδήσεις επαρκώς. Δύο νικητές έχω και σήμερα, δύο μάλλον διαγωνιζόμενους, ένα κορίτσι και ένα γόρι. Επειδή είμαι και εγώ ένας κύριος, ξεκινάμε το κορίτσι και το καλησπερίζω ευθύς αμέσως. Hello, girl. Τέλειο σήμα. Ναι.
1: Γεια.
0: Από Αετόπετρα καλείτε, επαρχία Δωδώνης.
1: Τηλεφωνώ από την Ποσειδόνο.
0: Δεν έχει σήμα στην Ποσειδόνο, καλό.
1: Έχει τώρα.
0: Τώρα ανάθεμα. Τέλος πάντων, το βρούμε κάπως. Ποια είσαι, πώς σε λένε και τι θα μου τραγουδήσεις.
1: Λοιπόν,
0: όχι, τότε. Ο μάγος ο Χουντίνι να ήμουνα και ο Ντέιβιντ ο Κόπερφιλντ, δεν θα μπορούσα να καταλάβω τι λες. Πού είσαι και δεν έχει σήμα. Έλα!
1: Μη μου πείτε ότι δεν ακούγομαι!
0: Κάτσε να πέσουν πρώτα τα σήματα. Μπας και έρθει και το σήμα.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Για να δούμε τώρα. Έλα!
1: Έλα!
0: Κάτι γίνεται τώρα. Πες μου κατευθείαν. Ωραία. Τι θα μου τραγουδήσεις πριν ξαναχαθεί το σήμα, γιατί εγχώνομαι.
1: Θα σου τραγουδήσω αυτό που τραγουδάει όλη η Ελλάδα τις τελευταίες μέρες. Ανήκω σε μένα.
0: Για τραγούδα μου να δούμε.
1: Είπα το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω, που δουλειά πάνε και δεν ανοίγω. Για ό,τι θα κάνω, δεν αχρεώνω και θέλω σε μένα να καταλήγω. Ανοίγω σε μένα.
0: Φίλοι μου, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, σε διακόπτω. Ακούω πάρα πολύ διακομμένα, δεν σε ακούω.
1: Αχ, λυπάμαι πολύ.
0: Συγγνώμη, αλλά να σου πω κάτι. Μόνο ναι. Και μόνο που επέλεξες τον πολύ αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη, έχεις κερδίσει. Έχεις κερδίσει μόνο και μόνο γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, θα πω.
0: Δύο πίτσες Bianca al Forno της επιλογής από την Pizza Fan είναι δικές σου.
1: Σούπερ, δεν βράδυ.
0: Τα μισά ακούω πάλι. Λοιπόν, σε κλείνω και περνάω κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Φίλε μου αγαπημένε.
4: Ναι.
0: Εσένα σε ακούω καμπάνα. Αυτό είναι το καμπαναριό.
4: Βέβαια.
0: Μα άκουγες πριν.
4: Βεβαίως.
0: Δεν ακουγόταν καλά οι φίλοι.
4: Είχε, κοίταξε, κάποια κομμάτια ακουγόταν, σε κάποια άλλα διακοπές.
0: Είχε πάρει λίγο σασί. Ποιος είσαι εσύ?
4: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος είναι πονηρός. Πάρα πολύ ωραία.
4: Που λέει μην τα τρως.
0: Δεν τα τρώω αυτά που λέει ο Γιώργης, να ξέρεις. Έχει καεί γούνα μου.
4: Μπορεί να σου έχει γίνει, δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
0: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τραγουδισταρά μου, Γιώργο μου, τι θα μου πεις?
4: Από Διονυσίου.
0: Ω, μου το βάρινες, τέλεια, μ' αρέσει, αντρικός.
4: Καλύτερα μαζί σου και τρελός, παρά μόνο και λογικός.
0: Μου τα αφιερώνεις?
4: Φυσικά.
0: Δώσ' το.
4: Πάμε. Έταξε τα σκεπάσματα και φορέσα ό,τι βρήκα. Και μες τη νύχτα σαν τρελός, τις παρά δέκα βγήκα. Ρωτάω καρδιά μου που με πας.
0: Λοιπόν, εσύ αυτό.
4: Μου λες εκείνη που αγαπάς. Καλύτερα μαζί σου και τρελός.
0: Ναι.
4: Παρά μονάχος μου
0: και, τι?
4: Και λογικός.
0: Τέλος! Τέλος μου τα πιάνετε όλοι και από τα κουπλέ. Όλοι από τα κουπλέ για να με διαλύετε. Να σου πω όμως κάτι. Είχες συναισθήμα, είχες ψυχή. Ήσουν έτσι παραδοσιακός, θα λέγε κανείς, τη Δόμνα Σαμίου. Και για να δούμε πώς τα πήγες. Ανέβηκες στη σκάλα του Μιλάνου.
4: Μακάρι. Μακάρι.
5: Καλός, καλός.
0: Έτσι ήταν η χαρά του. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τι να κάνω, είμαι ο Γιάννερος, ο δικός σας, ο Άι Βασίλης με μπικίνι, γιατί ακόμα έχει ζέστη. Δώρα σας δίνω σε κάθε εποχή, γιατί θέλω να είστε ευχαριστημένοι και χαρούμενοι.
4: Η ψυχή του ρυθμού είσαι.
0: Αυτό ξαναπέστο.
4: Το ξαναλέω, η ψυχή τουρισμού είσαι.
0: Μπράβο, αυτά είναι τα σωστά τα λόγια, τα πρόστιχα. Κέρδισες λοιπόν και εσύ δύο πίτσες Bianca al Foro της επιλογής σου από την Pizza Fan να φας, να ντερλικώσεις, να ευχαριστηθείς.
4: Ναι, ναι.
0: Και πολλά πολλά φιλάκια.
4: Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά.
0: Γεια σου αγαπημένε μου Γιώργο και εγώ πριν... Α, πήγαινα μου παλιά, ε. Γεια σου, γεια σου. Και πριν περάσω σε Χρήστο Μενιδιάδη, δεν είμαι και εγώ καλά, θέλω να σου πω ότι η αγαπημένη Pizza Fan έχει φτάσει στη Δραπετσόνα με 107ο κατάστημά της που έκανε εγγένεια 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως και έφερε ένα κόσμο με συγκλονιστικές γεύσεις και πίτσες και μπέργκερ και ζυματικά και σαλάτες και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Pizza Fan λοιπόν, για να... Έτσι, και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τέλος, φύγαμε για Χρήστο Μενιδιάτη λοιπόν. Και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ, μένεις μαζί μου.

0: θες τις επιτυχίες που ακούς μαζί μου, θες τα δώρα που σου δίνω, την υπέροχη πιστεύω φωνούλα μου και την καταπληκτική παρέα που κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και έχουμε μέχρι και τις 8 να περάσουμε τι ωραία, τι καλά. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, βεβαίως, βεβαίως, και σήμερα με έχεις λίγο ξεχάσει και θα κάνω τα παράπονά μου. Θα μου πεις, Γιάννη, έχουμε και εμείς τα νεύρα μας, τι να κάνουμε. Η κίνηση είναι αδιανόητη, μας έχουν γίνει σμπαράλια. Θα πάμε σπίτι μας, πεινάμε, είμαστε κουρασμένοι, είναι Πέμπτη, σερνόμαστε τέλος της εβδομάδας. Αλλά θέλω και από σένα λίγη αγάπη. Παρόλα αυτά, ένα μηνυματάκι στο Viber μας. Κάνω παραπονάκια και ναζάκια. 6937-949-949. Αναμένω τα μηνύματά σου και εγώ συνημερώνω πάντα για τα καλύτερα. Μόλις μου στείλει ο Σάβας. Να, τέτοιου στέλνω. Χαρούμενος και κατευθείαν να ανταποκρίνονται. Γεια σου Γιαννάκο μου λέει. Γεια σου Σαβάκο θα πω κι εγώ. Λοιπόν, πάω τώρα να γυρίσω στην ενημέρωση. Φοράω νοερό τα γέρι και γίνομαι η Ρίτσα Μπιζόγλη του ρυθμού 949. Γιατί θέλω να σου πω ότι τα My Market Γλυφάδας στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος ανακαινίστηκαν βεβαίως και μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί τα εγγένεια ανακαίνισης του καταστήματος Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με πάρα πολλή μουσική, πάρα πολλά δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Και εννοείται, εννοείται, δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να λείπουμε, έτσι. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι και θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Τάπα, ενημέρωσα. Και λίγο ένα τσίκι θα φύγω για να σου λείψω. 4 λεπτάκια! Παραπάνω δεν θα είναι. Αν εσύ όμως φύγεις, θα με στενοχωρήσεις πάρα πολύ. Δεν αξίζω 4 λεπτά να με περιμένεις. Έλα, λίγο και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Προσοχή ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
10: Λογαριασμοί.
9: Μίτινγκ.
10: Λογαριασμοί.
9: Συνεργείο.
10: Υγεία.
9: Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι. Εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Γεια σα. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σα ένα κεφίρ. Το φέρατε. Ωραία. Και τώρα.
5: Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Kefir Stamu. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Kefir φυσική γεύση και το Kefir με κόκκινα φρούτα. Για Kefir μόνο Stamu. Γιατί η απόλαυση και στο Kefir αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
17: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
18: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
21: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Και το πρωί το πάμε τάπα.
24: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
25: Όλη μέρα ρυθμός.
26: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. The Giannis Katinaki Show. Καθημερινά 5 με 8. Στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχουμε όχι μία, δύο ώρες παρακαλώ ακόμα να κάνουμε παρεούλα. Και έχουμε να κάνουμε και αυτές τις δύο ώρες πράγματα και θάματα. Γιατί τώρα το έχεις ανάγκη, γιατί το ξέρω. Τώρα η κίνηση είναι στα ύψη. Τώρα σε έχουν πιάσει τα νεύρα σου και λες: προχώρα ρε μπακλάμα να πάω σπίτι μου. Τι θα γίνει, πόσα αυτοκίνητα πια και ο κυφισός. Αρχικά σε λίγο θα ενημερώσω και για την κίνηση, να τα πούμε και αυτά. Με τις αδιαμφισβήτητες, θα έλεγε κανείς, όντως κανείς, γνώσεις μου για τους δρόμους και την κίνηση. Οπότε μένεις μαζί μου. Σου έχω πάρα πολλά θέματα και κυρίως πάρα πολλές επιτυχίες για να μερακλώσεις, να ανεβάσεις το κέφι σου και να φύγουν τα νεύρα, να τους πεις: φύγετε νεύρα, πηγαίνετε μακριά. Γιατί εγώ ακούω επιτυχίες του ρυθμού 949 και έχω τα κέφι μου εξαιρετικά. Το κέφι μου στα ύψη. Όμως θέλω και από σένα τη δική σου την παρέα, έτσι. Γιατί μοναχό σου χόρευε και όσο θέλεις, χόρευε. Θέλω μηνυματάκια πολλά στο Viber μας 6937 949 949. Σε λίγο φυσικά θα μου στείλεις και το δικό σου τον πόνο, γιατί μην ξεχνάς ότι έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη, βεβαίως, που θα λύσω εδώ στον αέρα του ρυθμού 949 τα προβλήματά σου. Και σταματάω να μιλάω, γιατί περιμένει ο Νικόλας Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί. Αφιέρωσε εκεί πέρα που χρειάζεται σε κάποιο ένοχο κορμί που γνωρίζεις και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Κι αν η καρδιά σου

Ολυμπιακό Μιλάνο. Παναγιά μου και Χριστέ μου, και αεροπλάνα και κρίση πανικού. Δεν τα θέλω καθόλου τα αεροπλάνα. Θέλω όμως πάρα πολύ την Ελένη Φουρέιρα και τις επιτυχίες που ακούμε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου να περάσουμε ένα απόγευμα μούρλια. Και τώρα θα μου πεις, Γιάννη, πώς γίνεται να είναι μούρλια όταν είμαι κολλημένος στους δρόμους εδώ και 3,5 ώρες. Και έρχομαι λοιπόν να σε ενημερώσω για το τι συμβαίνει σε αυτούς τους καυτούς δρόμους της Αθήνας ευθύς αμέσως. Και κοιτάω το χάρτη, τον κοιτάω και με πιάνει τρόμος. Μη σου πω, βγάζω και κρυθαράκι και βλέπω, Παναγιά μου, μια κοκκινίλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πότε γίναμε Μανχάταν? Ξεκινάω από τον πολύ αγαπημένο, όχι, not, πολύ μισημένο Κηφισό, ο οποίος και σήμερα αποφάσισε να παίξει με τα νεύρα μας και να μην μας κάνει να γυρίσουμε ποτέ στο σπίτι μας. Σου λέει, βιαζόσουν σήμερα, ήσουν ακουρασμένο, σου σπάσαν τα νεύρα στη δουλειά. 2056 θα φτάσει σπίτι σου. Παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα, κάτσε να υπολογίζω πάλι αυτοκίνητα, πώς τον βλέπω. 3.000, 4.000 αυτοκίνητα ανά τετραγωνικό. Τα πράγματα είναι απέσια, όπως και στην Κηφισίας. Αυτό το κι στους δρόμους δεν είναι γούρικο. Κηφισός, Κηφισίας, πάντα κίνηση θα έχει. Πες το αλλιώς, πες το αμερσούδα, μπας και αλλάξει το γούρι μας. Και ο Κηφισίας, παιδιά, κιτρινίλα, κοκκινίλα και το κέντρο εκεί πέρα, Παναγιά μου και Χριστέ μου, καρφίτσα δεν πέφτει. Ωστόσο, όχι, και η Αττική οδός χάλια είναι, παιδιά. Θα μου πεις, Γιάννη, πού δεν είναι χάλια, πού να πάω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα. Τα νεόκτιστα, ας πούμε, Φερρυπίνη παραδείγματος χάριν, είναι άδεια. Πήγαινε στα νεόκτιστα να πάρεις μια ανάσα, ρε παιδάκι μου. Τίποτα, παιδιά, θα ενημερώσουμε και σε λίγο. Κουράγιο, ξέρω πάρα πολύ καλά τα νεύρα της κινήσεως, ότι είναι απάλευτα, ειδικά όταν έχεις αργήσει και λες τώρα πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Γιατί πρόσεξε, φταίς που έχεις αργήσει κι εσύ, αλλά με την κίνηση τα βάζεις. Τα ίδια κάνω κι εγώ. Λοιπόν, κουράγιο, κουράδιο επίσης, και περνάω σε Αντώνη Ρέμο, μια αναπνοή έτσι για να απαλύνουμε τον πόνο μας. Έτσι ρομαντικά και όμορφα ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες. Και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.

0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω κι εγώ, έρμος, τι να κάνεις κι εσύ που είσαι κολλημένο στην κίνηση, έτσι. Όπου και να είσαι όμως, μαζί πορευόμαθε κι εσύ. Πορευόμεθα, βεβαίως, δεν είμαι και παπινιώτης, κατάλαβες τώρα. Κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου και θα σου πω νέα από όλο τον κόσμο, βεβαίως. Βαθιά infotainment η εκπομπή αυτή, διότι διαβάζω, παιδιά μου, ότι στην Ιαπωνία, τη μακρινή Ιαπωνία, έχουν, λέει, βρει μία συσκευή η οποία καταγράφει τα όνειρά σου, τρόμος, για να τα βλέπεις μετά σαν ταινία. Προτιμώ να δω το The Nun, την Καλόγρια, την Τρομακτικιά, τη Δυσίωνη και τη Σαμάρα. Λιγότερο τρόμο θα μου προκαλέσουν, διότι εμένα τα όνειρά μου, παιδιά, είναι παρανοϊκά. Μπορεί να δω ότι είμαι με μία αρκούδα στη Νέα Γουινέα και πίνουμε τσάι, και ξαφνικά βρίσκομαι κάπου στο Μανχάταν και τα πίνω με τη Μαντόνα και τη Lady Gaga. Είναι μια παράνοια τα όνειρά μου. Ειδικά επειδή. Α, οι φίλοι που παίρνετε, παιδιά, μελατονίνη θα με καταλάβετε. Ούτως ή άλλως είχαν ένα κουλασιόν τα όνειρά μου. Αλλά από όταν ξεκίνησα να παίρνω μελατονίνη, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα και λέω μη και λολένομαι. Δεν θέλω τα όνειρά μου. Και αυτό που λένε και οι άλλοι, ότι μπορεί, λέει, τα όνειρα να είναι, λέει, η ζωή σου ένα παράλληλο σύμπαν. Τι απέσια περνάω στο παράλληλο σύμπαν. Δεν θέλω να κάτσω σε αυτό το σύμπαν που με τι ωραία, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Αυτά είχα εγώ να πω. Όποιο θέλει να βλέπει τα όνειρά του, παρανοϊκό, τον θεωρώ και αυτό. Κλείνει η παρένθεση και συνεχίζει. Δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί, παιδιά. Δεν μπορεί να μιλήσει και

0: Βεβαίως. Να μείνεις εδώ, να μείνεις εδώ στο ρυθμό 949, γιατί εδώ σε προσέχουμε, εδώ σε αγαπάμε, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ ακούς και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8 και εδώ θα τα περάσεις εξαιρετικά, εγώ στο εγγυώμαι. 6937-949-949 το Viber μας, περιμένω τα μηνύματά σου και θέλω να σου πω κάτι λίγο πιο σοβαρό, να σοβαρίνω και να βαρύνω, γιατί ξέρεις τι παρατηρώ, ότι πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από πολλά χρόνια. Παλιά ταμιακή, παλιές διαφορετικές συσκευές, διαδικασία που καθυστερεί την εξυπηρέτηση και όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν επειδή όλα περνάνε πλέον στην ψηφιακή εποχή. Αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι έτσι πιο απλό και πιο σύγχρονο να διευκολυνθούν. Εκεί έρχεται λοιπόν το IS One Go Retail της Entersoft One, μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή, ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ ακόμα και offline. Βεβαίως, βεβαίως, ήμουν πάρα πολύ σοβαρός, πάρα πολύ ενημερωτικός. Πραγματικά φόραγα νοερό ταγέρ. Οπότε τώρα ξανά ελαφρένω και σου λέω ότι περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι. Αλλά εσύ θέλω να με περιμένεις, γιατί σε λίγο σου έχω πολλά και ωραία και τσαχπίνικα και μερακλείδικα μαλάχη. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Προσοχή, ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Sigi Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Επόμενος.
13: Ναι, ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάρα την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
17: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί με τα με τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
20: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
19: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
20: Off, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
21: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.
22: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδάκια μου, και καλώς ήρθατε και πάλι στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Πεμπτούλα σήμερα και το περνάμε μαζί και αυτό το απόγευμα, πάντα στο ρυθμό 949, με Γιάννη Κατινάκη στο τιμόνι και περιμένοντάς σε βεβαίως κάτω από τις φτερούγες μου να κουρνιάσεις με ανοιχτές αγκάλες. Έγινε λίγο γλίτσας, ίσως και να έγινε. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου και θέλω να σου πω ότι μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου και περιμένω φυσικά και τα δικά σου μηνύματα στο Viber μας 6937 949 949. Και διάβαζα, παιδιά μου, ότι μετά από 30 χρόνια η φίλη και συνάδελφος Νίτσα, από το Μαντονίτσα βεβαίως, τα έχουμε ξανατραγουδήσει, Every little thing that you say or do a hang up, θα ανοίξει ξανά τα VMA, και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά πιο πολύ χαίρομαι γιατί έμαθα ότι η Μαντζάνα, με αυτή την προφορά η Μαντζάνα, πιθανότατα θα ξανάρθει στην Ελλάδα. Όχι για να φάει τζίγερο σαρμάτωρο και κολοκυθοκευτέ που την είχε πιάσει η διάρκεια και να πάει στην Πάτμο. Όχι. Τώρα λέει έρχεται για tour και θα πάω, παιδιά μου. Θα μου πει, δεν με νοιάζει, Γιάννη. Θα στο πω. Δεν με νοιάζει. Θέλω και εγώ κάπου να τα μοιραστώ. Θα πάω, γιατί όταν είχε έρθει το 2008, εγώ ήμουν οριακά γέννητο και λέω, δεν θα ξανάρθει, μωρή Μαντώνα, δεν θα ξανάρθει. Να λοιπόν που ήρθε η στιγμή και θα πάω να τη χαρώ. Εντάξει, σταματάω την μπάρλα και περνάω κατευθείαν σε Θοδωρή Φέρι, λοιπόν. Είπε, δυναμώνει την ένταση και σε λίγο επιστρέφω με πάρα πολλά θέματα. Το δικαστήριο του Γιάννη, πολλές επιτυχίες και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες και ανεβάζουμε το κέφι και κάνουμε και την πιο ωραία παρέα για τρεις ολάκερες ώρες μέχρι και τις 8. Τις δύσκολες ώρες της κινήσεως. Με Γιάννη Κατινάκη που σε περιμένω και σε υποδέχομαι με πάρα πολύ χαρά. Και λέμε επίσης νέα πραγματικά ενημέρωσης, γιατί το έχουμε ξαναπεί, είναι βαθιά infotainment η εκπομπή αυτή. Και άκου τώρα τι συμβαίνει στη μακρινή Αμέρικα. Hello to America, γιατί μας ακούνε και από εκεί. Μάλλον και ελπίζω. Οι Αμερικάνοι λοιπόν, λέει, φτιάχνουν εστιατόρια μόνο για ενήλικες για να αποφεύγουν, λέει, τις φωνές των παιδιών. Και θα μου πεις τώρα εσύ, Γιάννη, συμφωνείς? Και θα σου πω, συμφωνώ. Συμφωνώ, να σου πω κάτι. Συμφωνώ και δεν κατηγορώ κανένα παιδάκι. Είτε μου είχε τύχει παιδιά πρόσφατα, θα σας πω. Είχα πάει να πιω ένα. Μην πω ποτό, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο. Μία σουμάδα, ένα τήλιο. Ένα βράδυ που είχα μία μέρα αδιανόητη. Είχα ανέβει Γολγοθά. Και τα νεύρα σμπαράλια. Η Lady Gaga να ερχόταν, θα της έλεγα, άσε χτύρι, μαντάμ και εσύ. Για τέτοια νεύρα μιλάμε. Και κάθομαι να πιω το τήλιο και κάνω, αχ, επιτέλους ησυχία, μοναξιά. Τι ήθελα και το πα, προϊόντα κένωση στο στόμα μου. Αρχίζει ένα παιδάκι. Μπα, η μπάλα και τρέχει και κλωτσοπηδάει και τρέχει από εδώ και τρέχει από εκεί και τρέχει γύρω μου, γύρω όλη στη μέση ο Γιαννάκης με τα νεύρα. Θα μου πεις, το παιδί φταίει? Όχι, δεν φταίει το παιδί. Φταίνει οι γονείς που δεν μπορούν να πούνε ένα Δημητράκι, Κωστάκι, έλα λίγο, άσ' τον κύριο να ηρεμήσει, δεν τον βλέπεις, είναι διαλυμένος πια, δεν αντέχει, τα νεύρα του είναι κρόσια. Τέλος πάντων. Τα εστιατόρια όμως αυτά ήταν, μπορεί και εγώ να τα επισκεφτόμουν, ρε παιδί μου, αν γίνει και στην Ελλάδα. Θα ήμουν εκεί πέρα, θα μόνας μόνιμος. Θα είχα πάρει και μετοχές, μη σου πω. Στείλε μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας, 6937-949-949. Και πέρα από τη γνώμη σου, συγγνώμη, στείλε και τον πόνο σου, γιατί σε λίγο έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη. Πώς πήγα να το ξεχάσω, Παναγιά μου και Χριστέ μου, που λύνω τα δικά σου προβλήματα live στον αέρα του ρυθμού 949. Θα το υπενθυμίσουμε και σε λίγο. Έφυγα για διαλυματάκι. Ναι, μη με σε παρακαλώ κάθε φορά, δεν μπορώ. Μη μου φεύγει στα διαλύματα. Μένε μαζί μου γιατί πονάω και στενοχωριέμαι. Σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά τέλεια.
1: Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρούνε σοφά.
7: Σόλο διβάνι.
8: Τι κουαλίτα.
9: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Βεβαίως. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Μεγάλη προσφορά.
20: Όχι, όχι.
19: Τεράστια προσφορά.
20: Ούτε.
19: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
21: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
22: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
25: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
24: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Ακούω κι εγώ ρυθμό. Όλη μέρα.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Μιλάω καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Εσύ, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: The Γιάννης Κατινάκη Show. Καθημερινά 5 με 8. Στο ρυθμό 949.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες και αυτές τις δύσκολες ώρες της κινήσεως σου κάνω παρέα. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου με το The Γιάννης Κατινάκη Show. Τρεις ολάκερες ώρες να σε χορτάσω και να με χορτάσεις και φυσικά να μοιραστούμε και τα νεύρα και τον πόνο και τον καημό και τον τέρτη μας. Και αυτή είναι η ώρα βεβαίως, γιατί σε λίγο έχουμε τη νέα στήλη. Τη νέα δηλαδή, την έχεις μάθει πια. Το δικαστήριο του Γιάννη που λύνω σε ζωντανό χρόνο live στον αέρα του ρυθμού το δικό σου πρόβλημα. Οπότε. Τώρα είναι η ώρα να μου το στείλεις στο Viber μας 6937-949-949. Ό,τι πρόβλημα και αν είναι αυτό. Εργασιακό, το λύνω. Γκομενικό, το λύνω. Φιλικό, το λύνω. Θα μου πεις, τόση μεγάλη εμπειρία έχεις βρε Γιάννη. Ναι, τόση μεγάλη έχω εμπειρία βεβαίως. Περιμένω λοιπόν το πρόβλημά σου, αλλά μέχρι τότε να βάλουμε και λίγη καψούρα, γιατί μια Νατάστα Θεοδωρίδου βοηθά να θυμηθείς τον πόνο σου. Οπότε δυναμώνεις την ένταση και έρχεται φορτηγό με Νατασάρα, γιατί πάντα στο ρυθμό σου έχουμε τα καλύτερα.

0: η Μαργαρίτα Μαργαρό. Πώ το λέει, η Μαργαρίτα Μαργαρό, τραγούδι στο Σαρονικό. Αν λέει αυτό και τελεομπορούχε. Τέλο πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Απολαύσαμε τον ένα, τον μοναδικό, τον πολύ αγαπημένο Χρήστο Μάστορα, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και μέχρι και τι 8 θα με έχει την παρεούλα σου, Γιάννη Κατινάκη. Έτοιμο εισαγγελέα παραρείο πάγο να λύσω τα δικά σου προβλήματα, το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό στον αέρα του ρυθμού 949. Γιατί ναι, ήρθε η στιγμή για το πολύ αγαπημένο δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύουμε.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πολύ αγαπημένοι μου φίλοι. Γιάννης Κατινάκης, αεροπαγίτης, έτοιμος να λύσει το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό, το δικό σου dirty, θα έλεγε κανείς. Και έχω σήμερα φλέγον πρόβλημα. Έχω φίλοι που κάπως ταυτίζομαι και θα καταλάβεις γιατί. Γεια σου, Γιάννη, μου λέει. Έχω ένα μεγάλο θέμα με τους γειτόνους μου. Κάθε βράδυ, λέει, την ώρα που θέλω να κοιμηθώ, εκείνοι ερωτοτροπούν. Τι να κάνουνε βραδιάτικα οι άνθρωποι, να πλέκουνε και ντύματα, γέρα με το τσιμπούκι? Όχι, ερωτοτροπούν και πολύ καλά κάνουνε. Δεν με πειράζει, λέει, αυτό όμως. Με πειράζει ότι φωνάζουν πάρα πολύ και δεν μπορώ να κινηθώ. Μούσια είναι αυτά. Άσε, λέει, που τους ακούω και θυμάμαι πόσους μήνες είμαι και εγώ μόνη μου. Τώρα μιλάς αληθινά, αγαπητή μου. Τώρα μιλάς αληθινά. Γιατί λες εσύ, είμαι μαγκούφα πόσο? 4, 5, 15 μήνες. Έχουν πάρει το βρακί αράχνες στο εσόρχο, το έχουν πάει στο πατάρι. Ακούω δίπλα τη συμφωνική τυπάλδου, Μανολίδου Μαέστρος. Αουά. Και λες, τι ακάω τώρα? Θυμάμαι τη μαγκουφιά μου. Έχεις απόλυτο δίκιο και πραγματικά εκεί πέρα ίσως και εγώ να μην μπορώ να δώσω λύση. Έχω μία λύση βέβαια που μου έρχεται στο μυαλό. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα και να πεις: έχετε λίγο ζάχαρη, ψάχνετε παρέα? Αλλά θα μου πεις: δεν θα υπάρχει αξιοπρέπεια μετά. Δεν πειράζει. Κάλλιστο να περάσουμε καλά, να τύφλα να έχει αξιοπρέπεια. Εγώ σου λέω: χτύπα το κουδούνι και κόψε αντιδράσεις. Τώρα θα με κόψει και εμένα το σουρού πιθανότητα από λεπτό σε λεπτό. Οπότε, για όσο είμαι ακόμα μαζί σου, στείλε μου τα μηνύματά σου στο Viber μας να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. 6937-949-949. Και εγώ περνάω σε Διονύση Σχοινά, με Κατέβη Τόνη. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

Βρες μου κι εσύ έναν άνθρωπο πόσο περνάει ο καιρός. Δεν το συγχαθώ, θα τον ερωτεύομαι. Αν τον βρεις, την Νικολούλη μάλλον, φέρ τον μου γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, αγαπημένος, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης μαζί σου στην παρέα σου για να τα περάσουμε και οι δύο εξαιρετικά. Και άκου τώρα, πριν είπα για ένα εστιατόριο στην Αμερική που λέει θα είναι μόνο για ενήλικες, και τώρα σε πάω σε ένα άλλο εστιατόριο, πολύ πιο κουλό, στο Μιλάνο, που λέει. Τρώνε μέσα στο νερό, δηλαδή είναι μια πισίνα ρηχή, πόσο να είναι, μισό μέτρο, και έχουν βάλει καρέκλες στην πισίνα. Τα ποδάρια θα έχουν κάνει πάρτι ο Μίκητας, χώρες περίδα. Έχουν βάλει τις καρέκλες λοιπόν εκεί πέρα, και δεν σταματάει εκεί πέρα το κουλό, διότι όσο λέει τρώνε οι άνθρωποι τον τζιγερό σαρμά, είναι λέει και κάτι γοργόνες δίπλα και κολυμπούνε. Λοιπόν, εγώ θα πω, συγκεντρωθείτε. Το φαγητό είναι μια ανάγκη φυσική του ανθρώπου για να μην πεθάνει, μην το κάνουμε τόσο περίπλοκο. Πήγαινε φάκι φέρα το χολοκύθι σου και άσε μας ήσυχους. Να βάλουμε νερό, πισίνα, μια μαρίδα, μια γοργόνα να κολυμπάει, ένα δράκο, να χαιρετήσουμε τον ήλιο. Όχι! Φαρμάκωσε να πάμε σπίτι μας. Εγώ επίσης δεν θέλω να τρώω και μπροστά σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό που λένε, πάμε για ένα φαγητό, ή που σου λέει και τον κομμενάκι, πάμε να φάμε μαζί και μετά να τα μελτέμια χαμός, να βάλω το μεταξωτάκι να φυσάει. Όχι. Θέλω να τρώω μονάχος μου, στην ησυχία του σπιτιού μου, να πάρω τη γυρούγκα μου, την πατατούγκα μου, να τρέχει η σος, να κάνω μπάνιο με τη σος, να πασαλίφω με τη σος. Δεν μπορώ να τρώω κυριλάτα. Θα μου πεις, εδώ πέρα δεν είναι κυριλάτα, εδώ πέρα είναι τρώνε μέσα στο νερό. Πέραν τούτου, αν μόνο καρχαρίες μπορεί να φάμε στο νερό, μπορώ να πω εγώ. Και τελειώνω εδώ. Περιμένω και τη δική σου άποψη στο Viber μας 6937, με ένα ζάκι στο λέω, 949-949. Και περνάω σε έναν και μοναδικό. Όχι, σε μία και μοναδική, παιδιά, συγγνώμη, δεν είμαι καλά, περνάει η ώρα και τα χάνω. Σε μία και μοναδική, Ρία Ελληνίδου, και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: και εσύ στο αμάξι, Shell, δεν θα έρθεις πουθενά, γιατί με τέτοια κίνηση δεν κουνιέται φίλο, δεν ανοίγει ρουθούνη. Κουράγιο, αγαπημένε μου φίλε, κουράγιο, θα περάσει και αυτό. Πέμπτη είναι, θα έρθει η Παρασκευή και μετά γλεντοκόπη, Σαββατοκύριακο. Έξοδη, φλερτ, μετά μόνο σπίτι βέβαια πάλι. Καμία σημασία δεν έχει αυτό. Ή και κατευθείαν σπίτι, σκέψου το κι αυτό, γιατί αν είσαι στη φάση που βγαίνει κάθε σου κού σε κλαμπ, τι νόημα έχει. Είναι, σε πατάω με πατά, σε πατάω με πατά. Κάνεις το ποτό, πίνεις το ποτό και είσαι σαν να είσαι στο αστικό στο 405. Όχι, αυτό δεν είναι ωραίο. Πας να παραγγείλεις στον μπάρμαν ένα τζιν σόδα. Σου λέει, τι, ένα τζιν σόδα. Τι, ένα τζιν σόδα, αδερφέ μου. Θα πάθω φαρυγγίτιδα για να πάω και ένα ποτό. Οπότε, κάτσε σπίτι σου, θα έλεγα εγώ το σουκού, πάρε ένα φας με ωραία παρέα, ηρεμία, ησυχία. Και επικουρική σύνταξη επίσης, έτσι. Ωστόσο, κλείνει η παρένθεση με αυτά, γιατί θέλω να σου πω βασικά, όχι καθόλου δεν κλείνει η παρένθεση, γιατί είναι πάρα πολύ σχετικό. Γιατί άμα κάτσεις σπίτι το σουκού, τι πιο ωραίο από το να διαβάσεις ή να ακούσεις ένα βιβλίο. Γιατί αν βαριέσαι να διαβάζεις και είσαι σαν εμένα, κοπρόσκυλο, έρχεται η Jukebooks και σου λέει, τώρα απλά θα το ακούς το βιβλίο και θα περνάς εξαιρετικά. Και τρέχει και προσφοράρα βεβαίως με 50% έκπτωση από 9,99 μόνο 4,99 το μήνα. Το αφεντικό τρελάθηκε. Μπαίνεις jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Ένα μικρό διαλυματάκι, έτσι ίσα που για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Έχεις να με δανείσεις 20 ευρώ.
2: Άλλο άκουσα.
1: Θα δώσω. Θες να με δανείσεις. Έλα, δανείσέ με. A few
3: moments later. Καλημέρα, ναι.
4: Ευλογητά, σας μω
5: πάντοτε.
4: Πάντοτε. Α, εδώ είμαι ο πατήρ Ναυάγιος. Ευλογείτε.
5: Α, καλημέρα. Την ευχή σας.
4: Αμαρτωλή, και εσύ, Βασίλειε. Και εσύ, Αθηνά, και εσύ, Αλέξανδρε. Να σου πω εγώ πόσο καιρό έχεις να νηστέψεις. Α,
5: αυτό είναι ένα ζήτημα.
4: Μη μου βάζεις τα αργυρό.
5: Όχι, γιατί.
4: Τι θα πάρετε.
3: Συγγνώμη.
4: Θα πάρετε και το καλυμάκι μου.
3: Παπούλι.
4: Θα πάρετε και το πετραχύλι.
3: Του Θεού είναι όλα αυτά.
4: Και θα το κάνετε το πετραχύλι. Τραγούδι της Ρία

0: Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Αθήνα-Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
1: Ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα deck. G-PAL, Street Outdoors, Queen G. 7 Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

σας, γεια σας και χαρά σας και πάλι και καλώς ήρθατε εδώ στα γνωστά, τα ωραία, τα μερακλείδικα. Εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και για λίγο, λίγο ακόμα Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου. Αυτό το αποβραδό, από μεσήμερο, πώς λέγεται αυτή η ώρα. Τέλος πάντων, είναι 8 παρά και είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Περιμένω ωστόσο ακόμα τα μηνύματά σου στο Viber μας στο 6937 949 949. Και επειδή πριν έλεγα για εξόδους, παιδιά, τι ήθελα να πω και το σκεφτόμουν. Ότι σε περίπτωση που σ' αρέσει και το έξω, αλλά λες κουράστηκα πια το σουκού, δεν μπορώ άλλο κόσμο, αγοραφοβία, έλα ο θάλασσα. Η Πέμπτη, ναι, σήμερα η Πέμπτη, για μένα είναι η πιο ωραία μέρα να βγεις και θα το αναλύσω ευθύς αμέσως. Διότι ούτε είναι να πεις αρχή της εβδομάδας που δεν έχεις το κουράγιο, έχεις μόνο το κουράδιο και λες πού να τρέχω τώρα τριτιάτικα. Είσαι δηλαδή και κοντά στο σουκού με ψυχολογία ωραία, χωρίς όμως τον κόσμο του σουκού. Κατάλαβες. Η Πέμπτη ήταν πάντα η αγαπημένη μου μέρα, οπότε σήμερα θα σου πω πλήσου κυριότερο, στολίσου και βγες για ένα ποτάκι, ρε αδερφάκι μου, σου λέω εγώ. Αυτά είχα εγώ να πω και περνάω κατευθείαν σε Απόν για να μας κάνει μια ωραιότατη καντάδα. Δυναμώνει στην ένταση, ακολουθεί Νίκος Βέρτης και Αντώνης Ρέμος και σε λίγο σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα τρεις ολάκερες ώρες στην υπερεκπομπάρα μας. The Γιάννης Κατινάκης Show. Πολύ μετριόφρονη με θα έλεγε κανείς, όντως κανείς. Τώρα όμως, τώρα που σε παραδίδω. Σε παραδίδω στην κυρία, την ηλικιωμένη κυρία του ρυθμού 949, στην Έλενα Ντάντζελο, βεβαίως, που όπως έχω ξαναπεί, παρά την ηλικία της και τα 105 έτη ζωής της, καταφέρνει 8 με 11 να μένει ξύπνια με τα χάπια, το τήλιο της και ό,τι άλλο χρειάζεται, κάποιο κεντητό, και θα σου κάνει την πιο ωραία παρεούλα μέχρι και τις 11. Μη μου την εγκαταλείψεις την Έλενα, μείνε μαζί της και θα περάσετε εξαιρετικά. Εμείς αύριο Παρασκευούλα, εδώ θα είμαστε και πάλι, 5 ακριβώς, σε περιμένω στο ραντεβού μας και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Και δεν ξέρω για εσάς, εγώ πάντως σήμερα θα την πω την αλήθεια, μου ξύπνησα με πάρα πολύ κακή διάθεση. Έλεγα, συγγνώμη, πόσες μέρες έχει τέλος πάντων αυτή η εβδομάδα. Αλλά μετά από λίγη ώρα συνέβη κάτι μαγικό. Με το που άνοιξα το ραδιόφωνο, με το που χαμογέλασα και γέλασα με όλα αυτά τα οποία άκουσα, με το που τραγούδισα τα αγαπημένα μου τραγούδια, αμέσως η διάθεσή μου έφτιαξε, άλλαξε. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνουμε και μαζί και αυτό το βράδυ, να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, να ακούσουμε επιτυχίες, να μάθουμε ωραία και χρήσιμα νέα και φυσικά να κερδίσουμε και δώρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και πρώτος Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Νίκος Μακρόπουλος, κόπηκα στα δυο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζεγλο. Και κάθε χρόνο γίνονται κάποιες έρευνες, βγαίνουν κάποια στατιστικά για το ποια emoji, ποια φατσάκια δηλαδή, χρησιμοποιούμε περισσότερο στα social media. Λοιπόν, για την περσινή χρονιά, το emoji αυτό που κλαίει έγινε το πιο δημοφιλές emoji και μάλιστα ξεπέρασε όλα τα υπόλοιπα τα οποία γελούσαν. Βέβαια, η χρήση του λέει αυξήθηκε κατά 37% μέσα σε ένα χρόνο, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει, γιατί πλέον λέει χρησιμοποιείται όχι μόνο για λύπη, αλλά και για γέλιο και ενθουσιασμό και αμηχανία και ηρωνία. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, προκύπτουν από τα trends στα social media, όπως είναι το Instagram, το TikTok, τα group chats, όλα αυτά. Εγώ με το μόνο που έχω πρόβλημα ως emoji είναι αυτό το μπλε χεράκι που

Το στέλνουν όλες οι μαμάδες και πάντα ανησυχώ. Δηλαδή, όταν μου το στέλνει η μαμά μου, της λέω: α, όχι, νομίζω πάντα ότι κάτι συμβαίνει. Βάλε κάτι άλλο. Βάλε μια καρδούλα. Βάλε ένα γελάκι. Βάλε έστω αυτό που κλαίει. Εγώ θα το πάρω το μήνυμα. Τώρα, Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχία.

ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι? Χρειάζεται μουσική, χορό και φυσικά καλή παρέα. Α, εννοείται και μια παγωμένη μπύρα αλφα. Γι' αυτό λοιπόν στις 19 Σεπτεμβρίου, σε δύο ημέρες από τώρα, δίνουμε ραντεβού στο Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μπύρα αλφα, χορηγός του φεστιβάλ, θα μας περιμένει στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι, και θα είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την αγαπημένη γιορτή γεμάτη μουσική. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Κρίνο και Αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά. Με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
18: Τα My Market και ο ρυθμός 949 σας καλωσορίζουν στο ανακαινισμένο κατάστημα στη Γλυφάδα. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ο ρυθμός θα εκπέμπει ζωντανά με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από το ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Σας περιμένουμε όλους με πολλή μουσική, εκπλήξεις και τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, Γλυφάδα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
19: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
12: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
21: Λογαριασμοί.
20: Υγεία.
21: Σούπερ μάρκετ.
20: Υγεία.
21: Υγεία.
20: Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
23: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Βράδυ, καλώς ήλθατε. Σήμερα 5η, 17 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβασα ότι έρχονται λίγα αυξήσεις στις προκαθορισμένες τιμές των ταξί από τα αεροδρόμια προς τα κέντρα και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από τα 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Στη Θεσσαλονίκη, θα το πω και αυτό γιατί ξέρω ότι μας ακούτε μέσω του soundis.gr και του Soundis App, η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία ανεβαίνει από 25 σε 28 ευρώ και από 35 σε 38 ευρώ αντίστοιχα. Βέβαια δεν θα ανέβουν, λέει, οι βασικές ταρίφες, μόνες είτε διπλές, σε όλα τα υπόλοιπα και η ελάχιστη θα παραμείνει στα 4 ευρώ και αυτό είναι πολύ καλό νέο για όλους εμάς που μετακινούμαστε καθημερινά με τα ταξί. Λένε βέβαια ότι όλα αυτά θα μπουν σε ίσχυ αφού θα ανακοινωθεί η σχετική απόφαση στο ΦΕΚ. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω σπουδαία νέα να μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day με τον Νίκο Απέργη. Μιλάω για αυτό το υπέροχο exclusive live event που θα απολαύσουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Θα περάσουμε φανταστικά με αυτόν τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό, τον Νίκο Απέργη. Είναι πάρα πολλά τα οποία είχαν συμβεί σε αυτή την υπέροχη νύχτα εκτός ρυθμού. Γι' αυτό λοιπόν μην το χάσετε. Ξαναλέω, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα, φυσικά στον Αντένα. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά. Τρίτο στοιχείο.
2: Τι άλλο παίζει τώρα εδώ πέρα περίεργο, ένα σκηνικό τώρα. Για τον απρόσμενο επισκέπτη είναι αυτό, ε. Και έχω το τρίτο το στοιχείο. Κάτσε να δω τι γίνεται. Είναι ζωντανό. Είναι ένας γέροντας. Ο Ποσειδώνας είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτο στοιχείο είχα άγαλμα ελευθερίας. Δεύτερο είχα, μια πέτρα είχα, δεν θυμάμαι, του Ρωμιού ήταν η πέτρα. Και τον Ποσειδώνα. Αν μας ακούει η κυρία Νικολούλη, να βοηθήσει παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής.
3: Έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούνο μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma. Κρίνο και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
9: Η Άννα Βύση, Powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα, ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσει στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει ως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμός.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα δεν θέλω να ξεχάσετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά στην αγάπη, στην ελπίδα, στην πίστη και στη σοφία που σήμερα γιορτάζουν. Γιορτάζουν αυτά τα όμορφα, αισιόδοξα ονόματα. Δεν ξέρω, εμένα είναι τα αγαπημένα μου. Και θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου κι εγώ πάντα να έχετε κι εσείς στη ζωή σας σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Βέβαια, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε εμείς είναι και επιτυχίες μέσα στη ζωή μας. Γιατί είμαστε πολλές ώρες κολλημένοι στην Κηφισία, στον Κηφισό, πάνε έλα στους δρόμους και χωρίς επιτυχίες, ας μην κρυβόμαστε, δεν παλεύεται όλο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Κώστης Φακενάκης και αν με βρεις στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα για τρία ζώδια που βλέπουν, λέει, νέες οικονομικές ευκαιρίες έως τις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε προλαβαίνουμε να οργανωθούμε. Πρώτο ζώδιο είναι ο Παρθένος, γιατί η περίοδος αναδεικνύει, λέει, χαμένες ευκαιρίες, οικονομικά αρχεία, παλιές συμφωνίες ή εκκρεμότητες που αξίζεις να επανεξετάσεις. Ενδέχεται λοιπόν να υπάρξουν επιστροφές χρημάτων ή ποσά που δεν περίμενες πλέον να λάβεις, καλό αυτό. Δεύτερο ζώδιο, ο Καρκίνος, η επικοινωνία αποτελεί το δυνατό σημείο και μπορεί να παίξει, λέει, καθοριστικό ρόλο στα επαγγελματικά σου, ιδέες, προτάσεις, δημοσιεύσεις. Με προσεκτικές λοιπόν και στρατηγικές κινήσεις μπορείς να ενισχύσεις το εισόδημά σου και να χτίσεις πιο σταθερές βάσεις για το μέλλον, δηλαδή δουλεύουμε τώρα για να μπορούμε αργότερα να χαιρόμαστε. Και τέλος, ο Υδροχόος, ήρθε η στιγμή λοιπόν να διεκδικήσεις περισσότερα, αφού μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου δίνεται η ευκαιρία να επανεξετάσεις οικονομικές συμφωνίες και να αναζητήσεις καλύτερους όρους. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. We'll be right back.

0: Αναβυσία Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και νομίζω ότι εντάξει, έχουμε συνδέσει και αυτό το τραγούδι με καλοκαιρινές διακοπές, με ξεχνιασιά. Αλλά εμείς μην το κρύβουμε. Όλοι σκεφτόμαστε γενικά το καλοκαίρι που πέρασε, τις διακοπές, τα πανηγύρια που πήγαμε, στα νησιά που βρεθήκαμε. Και ξαφνικά, ακριβώς εκεί, εκείνη τη στιγμή, προκύπτει ένα πανηγύρι στην πόλη για αποχαιρετισμό του καλοκαιριού. Οπότε δεν χάνεται. Γιατί τι έχει, έχει μουσικές, χορούς, έχει παγωμένη μπύρα Α. Και όλο αυτό που σας λέω τώρα υπάρχει. Είναι το Rizzes Fest που έρχεται στην Τεχνόπολη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει χορηγό την μπύρα Α. Για να απολαύσουμε με τη μουσική που της ταιριάζει και να παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει σούπερ δώρο το συλλεκτικό μαντίλι της Α ή ένα γεύμα κερασμένο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Ευχάριστα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Βεβαίως, life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι και καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
8: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
7: Πρεμιέρα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr. Antenna. Νέο πρόγραμμα.
12: Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
13: Επιστρέφουμε πιο δυνατή από ποτέ.
12: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αν θέλεις και εσύ να δεις τον Πέτρο Ιακωβίδη σε μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, τώρα έχεις την ευκαιρία να το κάνεις. Γιατί ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Πότε θα γίνει αυτό? Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στο Καμπαρέ Athens. Χορηγός της βραδιάς Love & Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και για να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις, μπες στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νατάσα Θεοδωρίδου με αυτή την τραγουδάρα που τόσο πολύ αγαπάτε και ζητάτε και πολύ καλά κάνετε. Φορτηγός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: θα με πονέσει.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό λοιπόν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES One Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με το My Data και πάροχο ηλεκτρικής τιμολόγησης. Όλα αυτά σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr. Σε λίγο έχουμε ακόμη περισσότερα να ακούσουμε και να πούμε, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα. Νέα κυκλοφορία.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
5: Επιστρέφουμε. Πιο δυνατή από ποτέ.
2: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 10 παρά 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
7: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
6: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: 10 στη σειρά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ 5η 17 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα κάτι τρελό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Σανγκάη της Κίνας. Έχουν ξεκινήσει, λέει, κάποια delivery τα οποία έρχονται κυριολεκτικά από τον ουρανό. Δηλαδή, έρχεται η παραγγελία τους με αυτόνομα drones. Ξεκινάνε ουσιαστικά κάποιοι ρομποτικοί βραχίονες και ετοιμάζουν, πακετάρουν το γεύμα, το φορτώνουν στο drone και εφόσον οι καιρικές συνθήκες, λέει, το επιτρέπουν, το φαγητό φτάνει στον προορισμό του μέσα σε περίπου 10 λεπτά από τον ουρανό. Είναι αυτό που λέμε το μάνα εξ ουρανού. Εγώ βέβαια, να σας πω την αλήθεια, λίγο κάπως στεναχωριέμαι, γιατί χάνεται αυτή η ανθρώπινη επαφή. Άσε που σε λίγα χρόνια θα λέμε φράσεις όπως «έχει φύγει το παιδί» και δεν θα μας καταλαβαίνει κανένας. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιάννης Πλούταρχος, πάει λίγος καιρό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω ένα ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστικά, πάθος και ανατροπές, και μετά θα σας έχω και μία έκπληξη.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Το ημερολόγιο της Verity, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας. Είναι μια ταινία που σε κάνει συνεχώς να αναρωτιέσαι τι είναι αλήθεια και ποιον μπορείς να εμπιστευτείς, γιατί βλέπουμε την Lowen, μια νεαρή συγγραφέα που πηγαίνει στο απομονωμένο σπίτι της διάσημης συγγραφέα Verity, η οποία έχει μείνει παράλυτη μετά από ένα ατύχημα. Όμως, εκεί ανακαλύπτει ένα κρυφό χειρόγραφο με σοκαριστικές αποκαλύψεις για την οικογένεια και το σύζυγό της. Έχει φανταστικό cast η ταινία, Anne Hathaway, Dakota Johnson και τόσοι άλλοι. Βασίζεται στο βιβλίο της Colleen Hoover, πρεμιέρα στην Ελλάδα έχει 1η Οκτωβρίου από την Feel Good, αλλά εγώ θέλω να είστε από τους πρώτους που θα τη δείτε, να πάτε στην avant premiere της ταινίας την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν, για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, θέλω να μου στείλετε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αυτή ήταν η Αναστασία. Σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και όλοι έχουμε κάπου ένα βιβλίο που λέμε αυτό, κάποια στιγμή θα το διαβάσω. Και κάπως έτσι καταλήγουμε να έχουμε καμιά 20 βιβλία που δεν τα έχουμε διαβάσει καθόλου, ποτέ. Λοιπόν, τώρα με το Jukebox, την καλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα με audiobooks στα ελληνικά, μπορείς να ακούσεις όλα αυτά τα βιβλία που έχεις αφήσει για κάποια στιγμή. Και τώρα μπορείς να εκμεταλλευτείς την προσφορά που τρέχει για λίγες ημέρες και να κερδίσεις 50% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή. Δηλαδή, από 9 ευρώ και 99 λεπτά, τώρα μπορείς να την πάρεις με μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτό το μήνα. Μπες λοιπόν στο jukebooks.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Σε λίγο έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ταξιτζής, ξέρεις πόσο πολύ είναι όλα αυτά τα χρόνια ζημιωμένοι.
2: Να πω όμως για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην το πω.
1: Να
2: ότι...
1: το πεις, ναι.
3: Ναι. Πες και για την ακρίβεια.
1: Έχεις να με δανείσεις 20 ευρώ.
2: Άλλο άκουσα.
1: Θα δώσω. Θες να με δανείσεις. Έλα, δανείσαι με. Αντρίκια, ελληνικά. Έλληνας να δανείζει Έλληνα, μωρέ. Σου λέει τα γκέι ζευγάρια, οι γκέι άνθρωποι, η γκέι κοινότητα. Μ' αρέσει, σ' αρέσω. Κατευθείαν βλέπουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά. Ναι. Δεν πηγαίνουμε να βγούμε, να ξαναβγούμε, να ξαναβγούμε. Εγώ το βρίσκω πολύ λειτουργικό. Γλιτώνω χρόνο και χρήμα.
2: Εγώ το λέω αυτό πάρα το πολύ καιρό αυτό.
3: Ο Ουγγαρέζος, ναι, που είναι ελεύθερο παλικάρι, ναι, και ελεύθερο πουλί, ναι, τώρα ζήτησα, περνάει όμως, τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, τι σας λέει, κυρίες μου που ενδιαφέρεστε για εκείνον, ναι, σας λέει μην περιμένετε δεύτερο ραντεβού για να.
1: Ψέματα κάνουμε για την ενότητα. Βασίλη, θα με δανείσεις.
2: Ό,τι θες, αγόρι μου.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

ιστορία. Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 17 Σεπτεμβρίου. Και θέλω να γνωρίζετε κι εσείς, έτσι, σε περίπτωση που δεν το μάθατε, για να νιώσετε χαρούμενοι και περήφανοι, ότι ως χώρα πήραμε συγχαρητήρια για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Βέβαια, πήραμε κιόλας συγχαρητήρια από τον διοικητή της NASA. Εγώ εύχομαι να έχουμε πάντα έτσι αφορμές για να μας εύχονται συγχαρητήρια. Γιατί πώς θα το κάνουμε όταν παίρνεις θετικά σχόλια, όταν λαμβάνεις συγχαρητήρια, η ψυχολογία ανεβαίνει και έτσι όλα τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Άντε, έτσι, μόνο θετικά να ακούμε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο. Φυσικά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Τώρα, παραδίδω σκυτάλι στον ένα και μοναδικό, τον απόλυτο, τον αγαπημένο μου, τον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του. Και μαζί ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8, αμέσως μετά από το The Giannis Κατινάκη Show. Μέχρι λοιπόν να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσαο!
1: Non-stop mix by Νίκο Χαλκούση. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Η μεγαλύτερη Οι περισσότερες επιτυχίες παίζουν back to back.
2: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Θες να με δανείσεις 20 ευρώ.
1: Άλλο άκουσα.
0: Θα δώσω. Θες να με δανείσεις. Έλα, δανείσαι με. A few
2: moments later. Καλημέρα, ναι.
3: Ευλογητά, θα σμόπα.
4: Σα το είπα.
3: Πάντοτε. Α, εδώ είμαι ο πατήρ Ναυάγιο. Ευλογείτε.
4: Α, καλημέρα. Την ευχή σα.
3: Αμαρτωλή και εσύ, Βασίλειε. Και εσύ, Αθηνά και εσύ, Αλέξανδρε. Να σου πω εγώ πόσο καιρό έχει να νηστέψει. Α.
4: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
3: Μην μου βάζετε αργυρό.
4: Όχι, γιατί.
3: Τι θα πάρετε.
1: Συγγνώμη.
3: Θα πάρετε και το καλυμάκι μου.
1: Παπούλι.
3: Και το πετραχύλι.
1: Του Θεού είναι όλα αυτά.
3: Και θα το κάνετε το πετραχύλι. Τραγούδι τη Ρήμα.

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
4: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
12: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
13: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
14: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
15: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
17: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
18: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου τον αγάπη μου και
0: ρυθμός 949, μόνο

0: ταξιτζίδες, ξέρεις πόσο πολύ είναι όλα αυτά τα χρόνια ζημιωμένοι.
1: Ε, να πω όμως για την ακρίβεια, δεν μπορεί να μην το πω.
0: Να
1: ότι...
0: το πεις, ναι.
2: Ναι, πες και για την
0: έχεις
2: ακρίβεια.
0: Να με δανείσεις 20 ευρώ.
1: Άλλο άκουσα.
0: Θα δώσω. Θες να με δανείσεις. Έλα, δανείσέ με. Αντρίκια, ελληνικά. Έλληνας να δανείζει Έλληνα, μωρέ. Του λέει τα γκέι ζευγάρια ή γκέι άνθρωποι, γκέι κοινότητα. Μ' αρέσει, αρέσω. Κατευθείαν βλέπουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά. Ναι. Δεν πηγαίνουμε να βγούμε, να ξαναβγούμε, να ξαναβγούμε. Εγώ το βρίσκω πολύ λειτουργικό. Γλιτώνω χρόνο και χρήμα.
1: Εγώ το λέω αυτό πάρα το πολύ καιρό αυτό.
2: Ο Ουγγαρέζος, ναι, που είναι ελεύθερο παλικάρι, ναι, και ελεύθερο πουλί, ναι, τώρα ζήτησα, περνάει όμως, τέτοια μηνύματα. Δηλαδή, τι σας λέει, κυρίες μου που ενδιαφέρεστε για εκείνον, ναι, σας λέει μην περιμένετε δεύτερο ραντεβού για να.
0: Ψέματα κάνουμε για την ενότητα. Βασίλη, θα με δανείσεις.
1: Ό,τι θες, αγόρι μου.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Μπράβο.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.